Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρώτησε κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI. Ρυθμός 949.

0: Αριθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσει να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει» Powered by DEI είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Η γιορτή της μητέρας είναι η μικρή πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
24: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
25: Ρυθμός 949.

0: κοντά του ρυθμού 949 σε ψάχνεις την Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάση.
0: Σε πιάσε.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
3: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο.
14: Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός.
15: Το «Κάτι παίζει Powered by the E»
16: είναι πλέον θεσμός.
17: Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη.
18: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
20: Πέρτο.
21: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
20: Μην το φέρεις.
21: Γιατί?
20: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
22: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
25: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
24: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
25: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
24: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
25: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
24: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
26: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
27: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 8 του Μάη στο ρυθμό 949. Ξυπνάμε. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου ήρθανε Eurovisionικά.
1: Έλα, Φορτούνη. Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό είναι η συμμετοχή της Βουλγαρίας. Το Μπαγκαράγκα. Εμένα μου αρέσει. Το ακούω.
1: Καλημέρα. Μπαγκαράγκα λοιπόν.
0: Μπαγκαράγκα και δεν συμμαζεύεται πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Λίγο πριν τις 7. Να το. Τώρα άλλαξε η ώρα. 7 ακριβώς λοιπόν. Έχετε μπει στα αυτοκινητά σας. Πηγαίνετε στις δουλειές σας. Έχετε συντονιστεί στο ρυθμό 949. Συντονίστε τους όλους.
0: Έτσι με τσιπτ χοπ, ρέγκετον όπως θες πέρα τώρα. Του ΕΡΚ τι είναι. Ό,τι όλα τα κάνουμε σήμερα.
1: Μπορούμε να χορέψουμε τα πάντα. Όλα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε.
0: Μπορούμε.
1: Βέβαια, τι. Άκου λέει, δεν βλέπεις εδώ non-stop
0: παιδιά,
1: πάμε.
0: 7:00 και εμείς ήρθαμε με χορευτικές κινήσεις, οπότε θέλουμε και εσάς, τα δικά σας, τις δικές σας πυρουέτες και online και στην επικοινωνία μας γενικότερα. Προσοχή στους δρόμους, ξημερώνει και πάει μέχρι 9 παρατέταρτο. Μέχρι 9 παρατέταρτο, να ξέρεις, είναι η μέρα πια.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, γιατί έφτασε το καλοκαίρι, μεγάλωσε η μέρα και έτσι νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν το νιώθεις αυτό όταν η μέρα μεγαλώνει?
0: Βεβαίως. Εμείς ειδικά οι πολύ πρωινοί χάνουμε και τη μισή μέρα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί πρέπει σπίτι να κοιμηθούμε νωρίς.
1: Και την άλλη μισή, μπράβο.
0: Οπότε.
1: Γιατί έτσι είναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έρχεται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να μαζέψουμε δυνάμεις, να χαλαρώσουμε και νομίζω θα έχει και καλό καιρό για να κάνουμε και λίγες βουτίτσες. Γιατί το προηγούμενο μας τα έκανε μαντάρα της Πρωτομαγιάς.
1: Τώρα ναι, θα έχει καλό καιρό.
0: Θα πούμε και σήμερα αναλυτικά στις ενότητες μας.
1: Ναι.
0: Έχουμε ενότητες με παιχνίδια. Έχουμε ενότητες με gossip, με νέα ημέρα. Γενικότερα πολύ μπλα μπλα. Θα έρθει και η Μαντάμ Μπαγκύρα σήμερα να μας πει τα σχέδιά της για το Σαββατοκύριακο. Και την πρώτη ώρα έρχεται το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: 7:50, 8:10. Οι μικροί μας φίλοι, λίγο πριν χαιρετήσουν τους γονείς τους για να φύγουν και να πάνε στο σχολείο, καλούν όταν σας πούμε, παίζουν με το παπάκι το οποίο βουτάει στη λίμνη, λέει μια φράση και αν τη μαντέψει σωστά, κερδίζεις διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Μία εκπομπή. Καλά, έχω να σας πω σήμερα. Έχουν γίνει
0: τι?
1: Παιδιά, πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Γίνονται πράγματα, Φορτούνη μου.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, να πιούμε λίγο καφεδάκο, ό,τι θέλει ο καθένας, το τσάι του το πρωινό, να πάρουμε την ενέργειά μας και να ακούσουμε φυσικά τα καλύτερα, γιατί και σήμερα έχει η ώρα Κιάμο, Νίνο, Φουρέιρα, Οικονομόπουλο και Ρία Ελληνίδου. Όμορφα, ρε παιδιά.
2: Τελικά, πόσο ωραία είναι να περνάς όμορφα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τρέλα. Θάλασσα. Ναι. Όχθε μου, όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Καλημέρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα. Στο ρυθμό 949. Δεν είδαμε αν έχουμε καλημέρες όμως. Το έχουμε παραλείψει αυτό τώρα. Έχουμε ηχητικά.
1: Να συνεχίσετε να μας στέλνετε στο 6937 949 949 το Viber της καλημέρες.
0: Ωραία,
1: σας.
0: Να εντοπίσαμε. Το Χαράλαμπο.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
0: Το βάζω
2: σε βούλα σήμερα,
1: Ναι,
2: παιδιά μου, τι κάνετε, Βασίλη Πέτια Αθηνά.
0: Καλά είμαστε, βιαζόμαστε, γι' αυτό μην μας βλέπεις έτσι.
1: Έχει.
3: Καλό που σου κουπεδάκια.
1: Αχ, τρόμαξε, νόμιζα έκλεισε η φωνή.
0: Πάμε βολίδα τώρα, πάμε γρήγορα, παιδιά τώρα.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Παρασκευούλα σήμερα, καλημέρα Αθηνούλα, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα,
0: πες. Έτσι είναι το mood, γιατί βιαζόμαστε να μαζέψουμε και τα χαλιά τώρα, δεν είναι οι μέρες που τα μαζεύουμε.
1: Εγώ χθες τα μάζεψα το βράδυ, άστο.
0: Α, ναι. Τυχαία το είπα.
1: Ναι, τα μάζεψα χθες το βράδυ.
0: Πόσο
1: γύρισα
0: βράδυ,
1: από το κανάλι 11 και 4 τη νύχτα.
0: Το βράδυ, 11
1: ναι, από τις 5 το πρωί που ξυπνάμε. Πήγα σε ρί μέχρι τις 11.
0: Μάζευες τα χαλιά.
1: Και 11 και 4 το ξέστρωνα. Τι να κάνω, αφού θα έρθει σήμερα ο άνθρωπος να τα πάρει.
0: Και πού το άφησες να τα πάρει, πότε θα έρθει.
1: Στην είσοδο τα άφησα του σπιτιού.
0: Απ' έξω, καλέ, θα πάρουν τα
1: όχι,
0: χαλιά.
1: Όχι, παιδί μου, μέσα από την είσοδο του σπιτιού.
0: Κατάλαβα. Θα βαρέσει το κουδούν, θα μπει να τα πάρει.
1: Τι
0: ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι νέα θα πάρουμε. No news, good news. Μια μέρα να ξυπνήσουμε, ρε παιδί μου, και να μην δούμε εξελίξεις από τον Τραμπ.
1: Πάλι σε ένα του Ορμούζ.
0: Λοιπόν, έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε αυτοάμυνα για παραβίαση της κεχηρίας, κάνει λόγο τη Τεχεράνη. Ο Τραμπ βέβαια είπε ότι αυτό το χτύπημα, αυτές τις στρατιωτικές θέσεις που ήμασταν σε αυτοάμυνα και τις χτυπήσαμε, είναι η κεχηρία ενισχύει. Δηλαδή είναι φιλικό το χτύπημα.
1: Άκουτε.
0: Δηλαδή σας βαράμε, αλλά φιλικά. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Τι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει το πολύ μεγάλο με την δολοφονία του Νικήτα, του 21 ετών Νικήτα, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Τον εκτέλεσαν ψυχρό, θεωρώντας το υπεύθυνο για τον θάνατό του γιού του. Ο δράστης λοιπόν τον πυροβόλησε 6 φορές, αλλά συνελήφθη και αυτός και η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, την ώρα που χθες συνέβαινε η κηδεία, οι συγκινείς ξέσπασαν κατά των αστυνομικών που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα για να προστατεύσουν την πομπή. Τους έδιωξαν και τους είπαν: τώρα ήρθατε που έχει πεθάνει, έχει φύγει το παιδί.
1: Γιατί ακούγεται ότι, ξέρεις, ότι αυτό το γνώριζαν, ότι το παιδί κινδυνεύει, ότι τον είχε απειλήσει.
0: Είχαν ενημερώσει πολλές φορές. Είχαν ενημερώσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές ότι κινδυνεύει. Ο πατέρας πάντως του 29χρονου εξέφρασε φόβους ότι ο κύριος μπορεί να βλάψει και άλλους ανθρώπους από το ΣΟΙ αν αφαιθεί ελεύθερος. Ότι είναι επικίνδυνος.
1: Καλά, είναι επικίνδυνος. Πώς θα αφαιθεί ελεύθερος ένας άνθρωπος που σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Και ο λογισμός αυτός, η λογική αυτή, τέλος πάντων συλλογισμός, έχει μία βάση. Έξι ώρες κράτησε χθες η κεντρική ομιλία και στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης, εκτός των άλλων, είπε: όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα για να πάρουμε άλλη μία τετραετία. Σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουμε συζητήσεις και σενάρια για προώρες εκλογές. Ναι, αλλά στα τέλη του 27 υποτίθεται ότι θα είναι το κλείσιμο της τετραετίας. Τα σενάρια τώρα λένε για εκλογές νωρίτερα, τον επερχόμενο Οκτώβριο, Νοέμβριο, με το που γυρίσουμε από τις διακοπές μας, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Πάντως έχουν βγει και δημοσκοπήσεις που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Και έρχονται και άλλα κόμματα τώρα. Κάτσε τώρα να θέλει να πούμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Μετά, ας πούμε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Κάτσε να το ανοίξω να σου πω. Λοιπόν.
1: Μεγάλη διαφορά δηλαδή έχει από το δεύτερο κόμμα.
0: Έτσι φαίνεται ότι έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά ο τίτλος είναι ότι υπάρχει. Παιδί μου, έχω κοιτάξει λάθος. Θα το βρω εγώ τώρα, μισό λεπτό.
1: Τι, για ψάξε να δεις. Γιατί είμαι περίεργη να δω τι δημοσκοπήσεις βγαίνουν τώρα και πού το βλέπει. Γιατί έχουν
0: ακλώνει το
1: πολλά.
0: Λέει το Πασόκ. Ναι. Περιμένουμε τώρα να ενταχθεί και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
1: Α, ναι, είναι και
0: αυτό. Ετοιμάζει και το κόμμα. Θα σου πω σε λίγο πώς θα. Και ετοιμάζει και το κόμμα του και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπορεί να είναι και πιο έτοιμος από τους άλλους όσον αφορά τα καύσιμα τώρα. Καύσιμα. Βγήκαν οι 5 πιο ακριβοί νομοί και οι 5 πιο φθηνοί νομοί με καύσιμα. Οι πιο ακριβοί είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και το Λασίθι.
1: Λογικό.
0: Στην Κρήτη. Και οι πιο φθηνοί είναι η Σάμος, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Μαθία πάνω. Τα Γιάννενα.
1: Ορίστε το χωριό σου.
0: Έλα το χωριό μου και η Πιερία. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
1: Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπες.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας μένει μόνο να δούμε τα ποσοστά.
1: Με την έννοια του ότι μας ενημέρωσες, όχι με την έννοια των νέων που μας έφερες.
0: Όχι. Γιατί... Εντάξει. Θα σας πω τώρα τι θα γίνει στις δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα. Μετράμε τα βαρόμετρα και τα ραδιοφωνικά και τα εκλογικά.

0: Και κάπου εδώ επιστρέφουμε εμείς. Τυχαίο. Ακριβώς αυτό το στίχο. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Πριν από 10 ώρες ανακοινώθηκαν κάποια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν λέει, σύμφωνα με εκτίμηση ψήφου και υπόθεση κατανομής αναποφασίστων, η Νουδού συγκεντρώνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, η Ελληνική Λύση 9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9% ψηλά και το ΚΚΕ 8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 4,5%. Και μετά ακολουθεί Φωνή της Λογικής, Μέρα 25 και Νίκη. Εντάξει. Mm. Πριν ανακοινωθούν οι άλλοι τρεις σχηματισμοί που είπαμε, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Σαμαρά και της Καριστιανού. Αυτές δεν είναι ακόμα μετρήσιμες οι φάσεις εδώ. Ναι. Ωραία. Τώρα ας πάμε λιγάκι να χαλαρώσουμε, γιατί αρκετά μπλέξαμε με τα πολιτικά και τα νέα τα διεθνή.
1: Αχ, μπράβο, βάλε λίγη θαλασσίτσα. Αχ, λαροπούλια.
0: Λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει σε ένα πολύ ακριβό θέρετρο. Και προσπαθούμε πρωί-πρωί, είναι 7 η ώρα τώρα, ό,τι ώρα είναι, 7 και 4. Ναι. Και προσπαθούμε να βρούμε ξαπλώστρα.
1: 7 η ώρα δεν έχει ξαπλώστρα.
0: Είναι καλυμμένες όλες οι ξαπλώστρες, αγάπη.
1: Από νωρίς,
0: όλες. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο, Γερμανός τουρίστας έκανε την μήνυσή του και κέρδισε αποζημίωση ύψους 986,70 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα στην παραλία. Παρότι σύμφωνα με τον ίδιο, ξυπνούσε από τις 6. Όπως εμείς, και πήγαινε μαζί με τους υπόλοιπους παραθεριστές να βρει ξαπλώστρα για την οικογένειά του. Και ήταν πατέρας δύο παιδιών, σύμφωνα με τη ΣΑΝ, και ήταν όλες πιασμένες. Περίπου κάθε μέρα έψαχνε 20 με 25 με 30 λεπτά, κάθε πρωί, να βρει χώρο να χαλαρώσει.
1: Μια, δύο, τρεις, και τη βάρεσε μήνυση.
0: Του τη βάρεσε μήνυση και λέει: εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εγώ πληρώνω all inclusive.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι, πληρώνω. Λοιπόν, ναι, δεν γίνεται να είναι όλες οι ξαπλώστρες 6 ώρα το πρωί κατηλημένες και εγώ να χάνω από τη χαλάρωσή μου.
1: Ναι.
0: Πάρτε την αγωγή και κέρδισε 1000 ευρώ αποζημίωση.
1: Και αυτοί αντί. Ορίστε, τι θα τους κόστιζε να βάλουν τρεις ξαπλώστρες για τους ανθρώπους πιο εκεί, εφόσον όντως πλήρωνε σε all inclusive. Μα είναι δυνατόν να μην δεν μπορεί να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος στη θάλασσα? Δεν θα έπρεπε να έχουν υπολογίσει, λοιπόν, για όλους τους ανθρώπους που πάνε εκεί ξαπλώστρες?
0: Να τα βλέπουμε κι εμείς τώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχεται
1: πόσο
0: τουριστική περίοδο
1: εμείς εδώ.
0: Δεν είναι μόνο all inclusive.
1: Αλλά
0: πηγαίνουμε κι αλλού και δεν μπορούμε να βρούμε ξαπλώστρες. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε την ξαπλώστρα για να πάνε να κοιμηθούν το μεσημέρι πάνω και να γυρίσουν μετά από 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εγώ φίλε μου, τι χρωστάω? Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνω.
1: Δεν το έχεις κάνει αυτό ποτέ?
0: Όχι, δεν το έχω κάνει.
1: Δεν έχεις κρατήσει ποτέ ξαπλώστρα, δηλαδή, για να πας να κάνεις τον μπάνιο σου αφού φας?
0: Όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί πού να πάω να κάνω το μπάνιο μου, παιδί μου? Εγώ συνήθως δεν έχω τα καταλήματα από πάνω ακριβώς. Δεν έχει τύχει να είναι δηλαδή από πάνω το κατάλημα και να πηγαίνω να κατεβαίνω κάτω στη θάλασσα.
1: Α.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι σε ένα νησί, πάω σε μια ωραία παραλία,
1: ναι,
0: και πρέπει να ξαναγυρίσω τη χώρα από μένω,
1: ναι,
0: και θα κρατάω την ξαπλώστρα.
1: Όχι.
0: Εκεί θέλει όχι
1: μήνυση.
0: Αλλά
1: μπορεί να πεταχτώ να φάω. Να φάω σε ένα ταβερνάκι και να γυρίσω.
0: Αυτό δεν είναι να πεταχτώ να φάω. Αυτό είναι να πάω ένα τερλικό σου, να κάτσω τρεις ώρες, να πιω και τις μπυρίτσες μου.
1: Σιγά να μη σου ρωτήσω αν θα πιω και μπύρα.
0: Ναι, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση.
1: Σε μένα θα κάνεις μήνυση.
0: Θα έρθω, θα φωτογραφίσω.
1: Αγόρι μου, την έχω πιάσει εγώ την ξαπλώστρα.
0: Θα δω την πετσέτα με τα παπάκια πάνω και τις καρδούλες και θα πάω να φαλίθω.
1: Ναι, και έτσι και την κουνήσεις, θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Θα φας και μια μηνυσάρα και θα σου πω εγώ τώρα.
1: Θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Έχει δεδικασμένο.
1: Θα κατέβω με το καλαμαράκι στο στόμα, ρε.
0: Α, εσύ τα κάνεις αυτά. Γι' αυτό δεν σ' άρεσε.

0: Α, ναι. Έχουμε εδώ πέρα και άλλα ηχητικά, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Αθηνά.
0: Να το, μέσα στου γλάρου τον έβαλα. Το Λευτέρη τον έβαλα μέσα στου γλάρου, κατά λάθος.
2: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αλλά θα
2: ήθελε,
0: φαντάζομαι, να είναι Λευτέρη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τον Μιχαήλ. Κάπου είναι και ο Μιχαήλ, ο οποίο δεν γίνεται να μην τον ακούσουμε. Νάτο. Πάμε.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, γόρι μας.
3: Έρχεται Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, Μιχαήλ.
2: Σούπερ.
0: Και εμείς.
2: Σούπερ, συνεχίστε να μας στέλνετε στο Viber. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες φορτούνι, να ξέρετε, τώρα που θα πάτε
0: εγώ
2: για μπάνιο
0: το
2: Σαββατοκύριακο. Δεν θα σας το πρότεινα, βέβαια, θα σας πω μετά στον καιρό. Αλλά
0: ναι,
2: αυτό που σας προτείνω σίγουρα είναι ότι μετά την έκθεση στον ήλιο πρέπει να δώσετε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, λοιπόν.
0: Okay.
2: Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Θα πάρεις το Uniburn After Sun που δροσίζει κατά πραΐνη και αναπλάθει, γιατί εσύ με το που πας το πρώτο σου μπάνιο κοκκίνησες. Σε ξέρω τι.
0: Ναι, καλέ.
2: Οπότε
0: ναι,
2: θα το πάρεις.
0: Και με 50, ναι.
2: Μπράβο.
0: Αυτό θα με βοηθήσει.
2: Για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο, φορτούνι.
0: Λοιπόν, πρωτιά στις ραδιοφωνικές δημοσκοπήσεις, μιας και έχουμε μπλέξει και με αυτά τώρα, έτσι. Πάμε, ναι, να έρθουμε με διάλειμμα, να σας πούμε και άλλα ωραία.
4: Φυγήκατε τώρα,
0: ναι,
4: έχουμε 100 σελίδες με συνομιλίες σας που
2: όχι,
4: τον έδωσα
0: τι θα το κάνουμε.
2: Εμείς είπαμε με ποιον τα πάμε αυτά.
4: Και τώρα σας δείξανε οι εκφράσεις. Αυτό λέτε.
0: Ναι, αυτό λέμε.
4: Θέλετε σεβασμό.
0: Θέλουμε, ναι.
5: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
6: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
5: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
6: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
7: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαραίτητα.

0: Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
1: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Ναι, έλα, Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
19: Τι?
18: Είπε μπα. Είπε
19: μπαμπά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
18: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
23: Θέλεις οικονομία?
1: θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Επιστροφάρα στη στουντιάρα του ρυθμού 949 με διαθεσάρα.
24: Έλα να μπαίνουμε στα μάξια, έλα να συντονιζόμαστε στο ρυθμό 949. Και τι δεν έχουμε για εσάς σήμερα, βρε. Θα σας φτιάξουμε τη μέρα, Παρασκευούλα.
0: Αυτό θα έλεγα. Τώρα είδα το εδώ πέρα ότι είναι Παρασκευή. Τόση ώρα γιατί πετάω χαρταετό. Και ξεκίνησε τώρα, όχι τίποτα άλλο, έτσι.
24: Τι ξεκίνησε, καλέ.
0: Ο μεγάλος διαγωνισμός των 50 χρόνων μας, ό,τι το λέμε, ρε παιδί μου, από το Μάρτι μέχρι 23 Μαΐου, έτσι, με δώρα και με iPhone 17 και 200 πόντους με MasterCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN και για 150 τυχερούς Αθηνά.
24: Πώς μπορώ να συμμετέχω?
0: Λοιπόν, με κάθε αγορά των 5 ευρώ Αθηνά και με τη χρήση της MasterCard συμμετέχεις και πας και για ψώνια και για όλα αυτά τα καθεκαστά. Εντάξει.
24: Σούπερ, θα
0: πώς
24: πάω.
0: Πώς θα πάω,
24: με τα Maxi. Όχι.
12: Η κίνηση θα πας με τα Maxi.
24: Ναι, πράκτορ βουφού, θα πάμε με τα Maxi. Δηλαδή, αν μπούμε τώρα στα Maxi, για σήκωσε το drone σου και πες μας τι έχει να γίνει.
0: Λοιπόν, το drone λέει, βρέθηκε ένα ναυτικό drone κάπου στην παραλιακή και ήταν από Ουκρανία, όχι στην παραλιακή, που βρέθηκε στην Κεφαλονιά. Και ήταν από την Ουκρανία, ναυτικό drone. Λοιπόν, ανεβαίνοντας το ποτάμι, θα κολλήσουμε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικότερα υπάρχει μια πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, όχι σπουδαία πράγματα. Και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα και στο σχιστό εκεί πέρα, έχει μποτιλιάρισμα. Πρωινό.
12: Ο καιρός σήμερα.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την κατάμεστη Αττική. Πάμε να δούμε τι κάνει σήμερα ο καιρός, γιατί το μάτς προβλέπεται πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι.
24: Σέντρα λοιπόν, βεβαίως, με συννεφιές από νωρίς. Η ομάδα της συννεφιάς πιέζει ψηλά. Δεν αφήνει πολύ χώρο στον ήλιο να αναπτυχθεί από τα πλάγια. Η θερμοκρασία κινείται σε επιθετικό 4-4-2.
0: Oh.
24: Φτάνει μέχρι τους 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι νοτιάδες, νοτιάδες μπαίνουν δυνατά στις φάσεις με εντάσεις, μέχρι και 5 μποφόρ.
0: Ναι.
24: Πάρα πολύ υγρασία. Έλα, εκεί γύρω στο μεσημέρι αλλάζει ο ρυθμός του αγώνα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να περάσουν βροχές στην αντεπίθεση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να δούμε και λασποβροχές λόγω της αφρικανικής σκόνης. Μπαίνει η αφρικανική σκόνη μέσα στο μάτς. Δυναμική εξέδρα πάνω από την Αττική. Μπαίνει γκολ από την αφρικανική σκόνη που θα μας πάει τρένο όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν ήμουν εγώ, ρε παιδιά. Δεν ήμουν εγώ.
24: Ποιος ήταν, ρε παιδιά, ποιος ήταν? Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε? Συννεφιά, θα πάμε με αυτό. Νοτιάς. Υγρασία, σκόνη.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βάλαμε γκολ και στον καιρό, στην πρόβλεψη. Οπότε συνεχίζουμε με τις δικές μας επιτυχίες. Στο πάμε πρωινό της Παρασκευής.
25: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Πού να πάμε, εδώ πάμε. Πάμε πρωινό. Έτσι.
1: Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949, τα καλύτερα βρε. Πού σας πετυχαίνουμε, από πού μας ακούτε, από το soundist.gr, αν μένετε σε κάποια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.
0: Αν μένετε παραδείγματος χάρη στη Λευκάδα,
1: μπράβο.
0: Γιατί μας στείλανε ναι. Ότι στη Λευκάδα βρέθηκε αυτό το ναυτικό ντρόν, μου στείλε η Γιώτα εμένα.
1: Α, ορίστε.
0: Γιατί αναρωτιόμουν στην Κεφαλονιά, είπα εγώ, έπεσα δίπλα.
1: Τώρα λοιπόν, από όπου και μας ακούτε, ξέρετε.
0: Λίγο Λευκάδα.
1: Άστε το Φορτούνι να ψάχνει τη Λευκάδα. Εσείς ξέρετε ότι τώρα είναι η ώρα για το «Για πες». Το θέμα συζήτησης λοιπόν, το οποίο ανοίγει εδώ καθημερινά. Όσοι είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μείνετε, έχει πάρα πολύ γέλιο σήμερα. Η μέρα είναι Παρασκευούλα και θέλω να βάλουμε λίγη διάθεση ερωτική. Βέβαια, θα μου πεις.
0: Δεν είχαμε μπόλικη, ας βάλουμε λίγη ακόμη.
1: Θα μου πεις γιατί... τα μικρά παπάκια είναι μέσα στο αυτοκίνητο, είσαι... συντονισμένα.
0: Τα παπάκια είναι εδώ γιατί θα παίξω
1: ναι,
0: σε λίγο. Εκείνο το θέμα.
1: Λίγο.
0: Οπότε κανόνισε τι
1: ναι,
0: θα βάλουμε τώρα εδώ πέρα.
1: Τα παιδιά είναι ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είμαι λίγο περιορισμένη στον τρόπο που θα το επικοινωνήσω. Okay, η μεγάλη θα
0: περιορίσω.
1: Καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε σήμερα να βάλουμε ένα mood έτσι πιο ερωτικό μέσα στο πάμε πρωινό και να
0: για
1: γράψετε.
0: Να φτιάξουμε διάθεση για το Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο. Να ανέβει. Ηλίμπητο.
0: Ηλίμπητο.
1: Λοιπόν, είχαμε μία έμπνευση μετά τα κανόνια του Βιζαρόνε που υπόθηκαν ναι, σε ταινία και άλλα τέτοια παρόμοια.
0: Α, ναι.
1: Να φτιάξετε λοιπόν, θέλουμε σήμερα, έναν χιουμοριστικό, ωραίο, αισθησιακό τίτλο για ερωτική ταινία. Και να μας το στείλετε στο 6937-949-949.
0: Δηλαδή, αν είχατε
1: Viber.
0: Εταιρεία παραγωγής
1: ναι.
0: ή τέλος πάντων,
1: ναι.
0: αν είχατε και OF
1: ναι.
0: λογαριασμό
1: έτσι.
0: Και δημιουργούσετε κλιπάκια,
1: mm-hmm.
0: τι τίτλο θα δίνετε στο κλιπάκι.
1: Ναι.
0: Και ακόμα καλύτερα σε μεγάλης παραγωγής ταινία, έτσι.
1: Ναι, υπερπαραγωγή ταινία.
0: Μεγάλο μήκους.
1: Περιεχομένου.
0: Όχι μικρού.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μόλις πάμε και τα παιδιά στο σχολείο, αφού παίξουν πρώτα στο παπάκι σε πολύ λίγο, θέλω να απελευθερωθείτε και
0: ναι,
1: να.
0: Προς το παρόν θα περιοριστούμε λίγο σε πιο light,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: εκδοχές, ας πούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Χιονάτος και οι Επτανάνες.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Δεν πιστεύω να έχει υπάρξει τέτοιο στιγμή.
0: Έχει υπάρξει, γι' αυτό το λέω.
1: Α, καλά, εντάξει. Θα γελάσουμε σήμερα. 6-9-37-9-49-9-49.
0: Περίμενε. Έχουμε και άλλα καλέ.
1: Έχει κι άλλα.
0: Να... πούμε.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα πούμε μετά.
0: Γιατί
1: που φύγουν τα παιδάκια.
0: Εντάξει,
1: γιατί...
0: θα πούμε ναι. Πόδια ερμητικά ανοιχτά.
1: Δεν μπορώ.
2: Πάμε πρωινό. Άχαστο. Ρυθμός 949.

0: Όλα τα είπες και τίτλους ταινιών που σου ζητήσαμε είπες, πολύ έξυπνος. Το μόνο πράγμα που δεν σου είπαμε είναι να καλέσεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Τώρα οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-68-35-722. Έλα όλα τα μικρά μας παπάκια, 210-68-35-722.
0: Για
1: γιατί έρχεται το παπάκι, βουτάει στην ποταμιά και εσείς κερδίζετε διπλό εισιτήριο για Village Cinemas.
0: Έλα ταινιάρα για δύο άτομα, παιδιά, πάρτε τηλέφωνο στο 210-68-35-722.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949. Με το που δώσαμε το σύνθημα, καλέσατε και μας αρέσει και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
1: Βέβαια, έχουμε παπάκι στη γραμμή μας.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου,
1: ποιος είναι στη γραμμή? Ποιος είναι στη γραμμή μας?
2: Ποιος η Παναγιώτα.
1: Α, η Παναγιώτα, μπράβο.
0: Γεια
1: Παναγιώτα,
0: Παναγιώτα
1: μου, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
2: 12 με 13.
1: Σούπερ.
0: Χαμός. Παναγιώτα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από το Περιστέρι.
0: Μπράβο.
1: Και τι τάξη πας?
2: Πρώτη γυμναστή.
0: Πήρες το τηλέφωνο και λες τώρα θα πάρω να καλέσω να κερδίσω εισιτήρια. Και καλά έκανες.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι, έτσι?
2: Ναι.
0: Πάμε, φύγαμε να παίξουμε.
1: Παναγιώτα, ακούς το παπάκι μπαίνει στο νερό, τώρα κολυμπάει, το βλέπω, φτάνει, βυθό. Πες μας, παπάκι, τη φράση. Τι είπε, Παναγιώτα? Το άκουσες?
2: Τα διαφύκια.
3: Ο κοτροδεπιθούλης και η ρεπιθιά με τα πολλά ρεπιθιά.
1: Τώρα?
2: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες,
3: περίμενε. Ο κοτροδεπιθούλης και η ρεπιθιά με τα πολλά ρεπιθιά.
1: Ούτε τώρα. Παναγιώτα, τα ακούς?
2: Κάτι για τον κοτροδεπιθούλη.
1: Ναι.
3: Και η
1: ρεβιθιά
3: με τα πολλά
2: ρεβιθιά.
1: Έλα!
2: Κοντο...
1: Ο κοντορεβιθούλης.
2: Και η
1: ρεβιθιά
2: με τα πολλά
1: ρεβιθιά. Έλα ρε Παναγιώτα!
0: Μπράβο ρε Παναγιώτα!
1: Μπράβο, μπράβο Παναγιώτα!
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο το σημερινό.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, το βρήκε όμως η Παναγιώτα, δεν μάσησε.
0: Μεγάλη κοπέλα είναι. Τα κατάφερε και κατάλαβε τι έλεγε το παπάκι και κέρδισε εισιτήρια.
1: Διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλεις στα Village Cinema, στα Village μας που προβάλλουν τις ταινίες.
0: Μπράβο.
1: Στην υψηλότερη ποιότητα και στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας.
0: Καλό μάθημα, τι έχεις πρώτη ώρα?
2: Πρώτη ώρα, γεωγραφία.
0: Μπράβο, oh, άντε, ωραίο είναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά να περάσει, ωραία, ευχάριστα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτα.
2: Γεια σας.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το γλεντήσαμε με τον Πλούταρχο.
1: Πολύ.
0: Έτσι, μπράβο, το ευχαριστηθήκαμε. Τώρα κλείστε τα κινητά όμως, και ειδικά αν είστε κάτω των 15 ετών, να προετοιμαζόμαστε, γιατί μετά την 1η του Γενάρη θα είναι λιγάκι τα πράγματα πιο στριμωγμένα. Άρα λοιπόν, η Vodafone μας προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα για αυτά μαθαίνουμε στο vodafone.gr. 8 παρά 4 πρώτα λεπτά. Άρα,
1: πού πάμε?
0: Τι να πάμε? Θα πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνουμε σιγά σιγά. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα. Τα παιδιά θα πάνε σιγά σιγά προς το σχολείο τους και εμείς θα τραγουδήσουμε φεύγοντας προς διαφημίσεις.
2: Μια γριά παπογρία.
1: Μπράβο.
2: Μια γριά τσιγκιτρόμ τσακατρούμ τρακατρούμ. Μια γριά παπογρία. Λαχάνα μαγειρεύεται.
1: Ερχόμαστε.
0: Ωραίος τίτλος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Έμερε, παιδιά.
3: Έχουμε τα σωστά τα άλογα, μισό λεπτό.

0: εβδομάδα που μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Έτσι.
0: Ήρθε το νούμερο ένα μας, η Μπέτη Μαγκύρα.
1: Χαμούλης θα γίνει. Ετοιμαστείτε.
0: Ετοιμαζόμαστε.
1: Και λεωφορεία ανοίγουμε. Και διαδρόμους ανοίγουμε. Και ποτάμια θα ανοίξουν να περάσουμε.
2: Και πάνω στο νερό θα περπατήσουμε.
0: Άστα να πάνε. Καλημέρα.
1: Good morning. Τι γίνεται?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ?
1: Εγώ κατάφερα να φτάσω. Δεν ήξερα να φτάσω σήμερα.
0: Γιατί? Αύριο,
1: τίποτα. Εκεί στο χολαργό μπλόκαρε δύο λεωφορεία. Δεξιά-αριστερά αυτοκίνητα. Πάνω να περάσουν δύο λεωφορεία που δεν χωράνε.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, μπλόκαρε το σύστημα.
0: Μας
1: λένε κάντε πίσω. Οχ, λέω τώρα θα φτάσουμε τη Δευτέρα στο στούντιο.
0: Ένα δράμα.
1: Ένα δράμα.
2: Έχω μήνυμα για την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Τι?
2: Γιατί χθες ξενύχτησα εγώ μέσα σε ένα μοντάζ.
1: Ναι.
2: Έφτιαχνα ένα βίντεο που θα το δείτε στο Σαββατοκύριακο Παρέα στον Αντένα.
0: Ωραία.
2: Backstage από την εκπομπή μας.
0: Αυτό που φτιάξαμε εδώ.
2: Αυτό που φτιάξαμε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω ένα μήνυμα από τη Μάγδα, την καλύτερη μοντέρ της Ελλάδας, η μοντέρ μου, η Μάγδα Μαρτζούκου, η οποία μου είπε να σου πω, Μπέτη Μαγκύρα, πώς γίνεται να είσαι μόνιμα 25 χρονών. Είναι το πλάνο και μου λέει, δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται. Λέω, φτιάξε μας λίγο.
1: Της είπες τότε δεν είχαμε και καλά φώτα.
2: Της είπα, γιατί έτσι ξεκίνησε. Της λέω, φτιάξε λίγο ρε παιδί μου, βάλε μας λίγο.
0: Είναι το αφώτιστο, πες.
2: Ναι, έτσι. Φαντάσου να μπει και το φως.
1: Φως, επειδή θα τυφλωθείς, δεν το βάλαμε. Της είπες, Μάγδας. Τα φιλιά μας τη Μάγδα, λοιπόν.
2: Ναι, είναι κορυφαία.
1: Είναι το μοντάζ, να ξέρετε, είναι hardcore ηλίκη και είναι και φανταστική δουλειά. Γιατί κάθονται εκεί σε ένα κουτί μέσα, πραγματικά. Σε ένα επί ένα δωμάτιο και μοντάρουν οι άνθρωποι όλη μέρα.
2: Εγώ το έχω αγαπήσει βέβαια πάρα πολύ μέσα από τα βίντεο.
1: Γιατί μέσα από το μοντάζ μπορείς να κάνεις παπάδες. Γι' αυτό, αγάπη μου, έχει τεράστια αξία.
0: Βεβαίως.
1: Το μοντάζ σε μια ταινία είναι η μισή επιτυχία.
0: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον σε μια τέτοιο μικρό μήκος ταινία που φτιάχνεσαι σε κάθε φορά, το οποίο παίζει τεράστιο ρόλο το μοντάζ.
2: Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γι' αυτό έχω δίπλα μου και την καλύτερη όλων.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει γεμίσει το πλήρωμα και πάμε μέχρι και τις 10 φορτσάτι.
1: Μέχρι και τις 10 φορτσάτι. Το ραντάρ έρχεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το όλα στη φόρα έρχεται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.
2: Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπώ. Θα τα λέω μπαμ μπαμ για να σα τα πω όλα.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε να αρχίσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Με ανάσα θα μπούμε. Νομίζεις. Ναι, ναι, σκεφτόμουν πώς θα το δέσω με το βρετό. Όχι, όχι. Γιατί τελειώνει πάρα πολύ ωραία η αναπνοή μου.
1: Ναι.
0: Και παύση.
1: Λοιπόν, πάμε
0: σκοτάδι, αλλαγή φορέματος.
2: Κρατάμε αναπνοή.
0: Κρατάμε αναπνοή και...
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
4: Όλα στη φορά.
3: Όλα.
1: Όλα στη φορά τα βγάζω κάθε μέρα τέτοια
0: Δώστα
1: ώρα.
0: Όλα, κούκλα μου, είναι Παρασκευή. Βγάλ τους όλους στο κλαρί.
1: Μα τι θα γίνει επιτέλους με το Θοδωρή Φέρι?
0: Τι?
1: Θα ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι που πάει στη Eurovision να μας εκπροσωπήσει του Ακύλα? Σε κάθε συνέντευξη το ρωτάνε πώς σας φαίνεται το τραγούδι και λέει δεν το έχω ακούσει.
2: Τι?
1: Δεν το έχει ακούσει.
2: Υπάρχει άνθρωπο από το βουνό, κατέβηκε ο Θοδωρής.
1: Μα τώρα, δηλαδή,
0: όπου και να πας ακούγεται αυτό το τραγούδι, και στο περίπτερο να πας θα ακούς που λέει ο λόγος.
1: Δηλαδή πώς να σε πιστέψω τώρα? Πες, δεν θέλει να πει ότι κάτι δεν θέλει να πει, δεν μπορεί το. Να λέει δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω ακούσει.
2: Είναι
1: συγγνώμη, δεν γίνεται, μπαίνει στα social ρε φίλε. Μέχρι και ο Αλεξάνδερ Ρίμπα το έπαιξε με το βιολί του. Εσύ,
0: φανταστικό παιδιά αυτό με το Ρίμπα, έτσι.
1: Έλα.
2: Μοιάζει βέβαια. Απλά έχει βάλει το βιολί από πάνω.
0: Εντάξει, έχει βάλει το βιολί από πάνω. Δεν μοιάζει, το ίδιο είναι παιδί μου.
2: Α.
0: Και παίζει πάνω στο φέρτο το
2: γιατί
0: βιολί.
2: Και καλά, έκανε remix στο Fairy Tale. Γι' αυτό λένε.
1: Όχι.
2: Και ψάχνουν να βρω το remix τώρα.
1: Όχι, δεν έκανε remix με το.
2: Ναι.
1: Α, εδώ, έχει βάλει εδώ, ναι, δικά του, μπράβο.
2: Ορίστε.
1: Έχει βάλει μέσα το βιολί.
2: Δεν είναι δυνατόν μέχρι
1: και
2: ο Αλεξάνδρ Ρίμπα να το ξέρει.
1: Δεν γίνεται. Μπαίνει μέσα στα social, στο βγάζει. Παντού είναι ο Ακύλας. Πάμε για την πρωτιά. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε. Λέω τι γίνεται στον κόσμο, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει.
0: Τι.
1: Ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Τι.
1: Έδωσε μια συνέντευξη στην κυρία Παπίλα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι γνωστό δημοσιογράφο, λέει, επί 4 χρόνια τον έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Τι,
1: και αυνανιζόταν.
2: Τι?
1: Ναι.
2: Πόσο γνωστός?
1: Τον παιδί μου, άκου να δεις. Τον παίρναν τηλέφωνο από άγνωστο αριθμό. Από άγνωστο αριθμό, από με απόκρυψη.
0: Yes,
2: yes.
0: Who is this?
1: Σήκωνο άνθρωπος, αλλά εκείνος άκουγε μια γυναικεία φωνή.
2: Μανάβς, μανάβς.
1: Ναι.
0: Καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι.
1: Ναι, μίλαγε λέει αισθησιακά. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 και 30.
0: Συγγνώμη, σήκωνο Γιαννιά στο τηλέφωνο και υπήρχε κάποιος που μιλούσε αισθησιακά.
1: Αισθησιακά, ναι.
0: Και μετά καταλάβαινε ότι έκανε και κάτι άλλο.
1: Ναι, κάποια στιγμή όμως το ανατριχιαστικό ήταν που άρχισε να του δίνει στοιχεία και να του λέει ξέρω που είσαι τώρα, είσαι εκεί, κάνεις την πρόβα σου αυτά, και τρόμαξε ο άνθρωπος πάρα πολύ. Και λογικό που τρόμαξε, και απευθύνθηκε κατευθείαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όπου εντόπισαν από πού ήταν τα τηλέφωνα, και πίσω από αυτά τα τηλέφωνα δεν ήταν γυναίκα τελικά, ήταν γνωστός δημοσιογράφος.
0: Α, έτσι έμαθε ποιος είναι ο Γιαννιάς. Νόμιζα ότι το είπε ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Άκου ρε,
1: ναι, του κάνανε, δεν κινήθηκε νομικά, του κάνανε σύσταση. Έτσι, του είπανε σταμάτα τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Και έτσι, ναι, σταμάτησε.
5: Τι φορώ, τίποτα. Τι ρόμπα μου.
1: Ναι, τι με φοράει ο άνθρωπος, την πρόβα του ήταν.
5: Την καλύτερη δουλειά
2: ο Γιαννιάς είναι αυτός.
1: Βρε παιδιά, λέω καμιά φορά, κοίταξε να δεις τι συζητάγαμε, ας πούμε, που λέγαμε για τα social media και για τις εφαρμογές και για τα Tinder και για τα αυτά όλα. Λοιπόν, έγινε παρεξήγηση.
0: Τι?
1: Η Ευελίνα Νικόλιζα είχε φτιάξει ένα βίντεο στο YouTube και είχε πει ότι πως ένα παρατράγουδο, ρε παιδί μου, που της είχε συμβεί μέσα από εφαρμογή που γνωρίζει κόσμο, τέτοιο,
0: ναι,
1: ξέρεις, για να γνωρίζεις κόσμο, ρε παιδί μου, κοινωνικοποίηση, και αν σου βγει σε σχέση, καλώς. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο που περιέγραφε ένα αστείο περιστατικό με κάποιον, ένα ραντεβού που γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής, ναι, και δεν πήγε καλά. Και το σχολίασαν αυτό στο Happy Day, αλλά δεν της άρεσε ο σχολιασμός, γιατί εκείνη και η Σταματίνα, ρε παιδί μου, και όλη η παρέα. Αντιμετώπισαν αυτά τα social, τα Tinder και αυτά, σαν μια εφαρμογή που αποκλειστικά είναι για να κάνεις συνευρέσεις. Ναι,
2: okay.
1: Εκεί στέλνει ο κόσμος για να κάνει κοκό.
2: Όχι, δεν είναι μόνο έτσι.
1: Δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό είπε και η Ευελίνα, λέει, αυτό είναι απαρχαιωμένη άποψη.
2: Η αντίληψη αυτή.
1: Ναι, και δεν είναι, λέει, και ωραίο να λέτε. Γιατί μ' ακούν οι γονείς μου και αυτά, ότι μπαίνω σε τέτοιες εφαρμογές.
0: Και στην τελική και αυτό να θες κακό είναι.
1: Είναι κακό.
0: Άσχημο είναι το σεξ. Κόβεται το σεξ.
1: Αλλά θυμάσαι που είχε έρθει και η Dr. Betty εδώ που μας έλεγε σαν Dr. Betty ότι πολλοί κόσμος πια γνωρίζει έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Μέσω των εφαρμογών.
2: Και το περισσότερο σεξ γίνεται μέσω LinkedIn, πια, όχι των άλλων εφαρμογών.
1: Μπράβο, υπάρχουν και τέτοιες εφαρμογές.
0: Άνοιξε τα χαρτιά σου,
1: φορτούνι. Αυτό δεν είναι το επαγγελματικό.
2: Το επαγγελματικό, γιατί σου λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις.
0: Γι' αυτό δεν δέχομαι εγώ συνέχεια προτάσεις. Με ψάχνουν στο LinkedIn και εγώ δεν έχω.
2: Άνοιξε.
0: Εγώ το λέω LinkedIn.
2: Αυτό, στο LinkedIn.
1: Στο LinkedIn λέω. Τι σου λένε δηλαδή.
0: Στο mail μου έρχονται ότι κάποιος σας έψαξε. Δηλαδή ψάχνουν να με βρούνε στο LinkedIn και μου έρχονται ειδοποιήσεις.
1: Αυτό είναι για δουλειές υποτίθεται.
2: Αυτό είναι και για τίτλο ταινία που ψάχνουμε. Σε έψαχνα στο LinkedIn. Γιατί έχουμε θέμα ημέρα σήμερα. Ερωτικές ταινίες.
0: Δεν άκουσα αυτό.
1: Τίτλο για ερωτική ταινία θέλουμε να μας στείλετε παρεπτόντως στο 6937-949-949.
0: Τίτλο για ερωτική ταινία που θα έπαιζα εγώ ή αν ήταν η ζωή μου ερωτική ταινία.
1: Αν σκηνοθετούσες μια ερωτική ταινία, τι τίτλο θα έδινες, έναν εφάνταστο τίτλο.
2: Πώς θα την ονόμαζες.
1: Πώς ήταν τα κανόνια του Βιζαρόν.
2: Ο Χιονάτος και οι επτά νάνες.
6: Ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Ψάχνουμε γρήγορα έναν άντρα γεννημένο μήνα Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Ζυγό.

0: μας.
1: Με λίγα λόγια λέτε, αλλά έχουν μεγάλο νόημα, θέλω να σας πω. Μας έχετε στείλει λοιπόν αν κάνατε ερωτική ταινία, τι τίτλο θα βάζατε. Στο Viber λοιπόν στείλτε και οι υπόλοιποι στο 6937-949-949. Εγώ θα έβαζα το «Κατά πού θα πέσει». Είναι ένα παιχνίδι που το κρατάς όρθιο και το αφήνεις και πέφτει και βάζεις τη γη όταν θα πέσει δεξιά.
2: Είναι και τηλεπαιχνίδι και ερωτική ταινία.
1: Εγώ από έναν έκδοτο το ξέρω, αλλά είναι καταπληκτικό το «Κατά πού θα πέσει». Λοιπόν, ο Δημήτρης λοιπόν μας έστειλε καλημέρα, ερωτική ταινία με στοιχεία thriller. Ναι. Η Παρασκευή και η 13.
3: Και η 13.
1: Η 13, νόμι Γρονιώτα. Ο Φώτης λοιπόν, παλούκι λουκ, μόνος στην άγρια στήση.
3: Ναι, καλά.
1: Καλημέρες, guys. Θέλω να σας πω, πρώτη φορά τόσοι πολλοί άντρες μας στείλανε μηνύματα.
2: Έτσι, μπράβο, το ανδρικό κοινό λίγο να συσπηρωθεί.
1: Ο Νίκος, λέει, ο Νίκος είναι ο ζαχαροπλάστης με τη χοντρή του λούμπα. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω αυτό που ζω και αυτά που γράφετε, πραγματικά
2: μπορείς
1: δηλαδή.
2: Μπορείς να διαβάσεις όλα, δεν διαβάζονται
1: μερικά
2: όλα.
1: Δεν διαβάζονται.
2: Δεν διαβάζονται.
1: Μερικά δεν διαβάζονται.
2: Εντάξει.
1: Άλλα είναι, λοιπόν, περιμένετε.
2: Και εγώ θρίλερ.
1: Ναι. Η σφαγή του έρωτα.
2: Καλό.
1: Όπως το μυθιστόρημά μου, λέει κάποιος. Μάλλον έχει γράψει μυθιστόρημα, δεν ξέρω.
2: Όχι, η σφαγή του έρωτα είναι δική του. Η ιστορία ζωής εννοεί. Έχει κι άλλο θρίλερ ερωτικό.
1: Τι?
2: Η πίσω πόρτα της Κολάσεως.
1: Καταπληκτικό.
3: Συνδυάζει και έρωτα και θρίλερ.
1: Και θρίλερ. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
3: Πολύ δυνατό.
2: Η έκτη διείσδυση.
3: Σταματήστε.
1: Βλέπω φανταστικό.
2: Δούλευα καλέ σε βιντεοκλαμπ. Και δούλευα τη βάρδια 12 με 4.
1: Για πες κι άλλες.
2: Εγώ αυτή και το παίζω. Δεν θα σταματήσω.
1: Πες, συνέχισε. Μέχρι να μπει ο Ρουβάς.
3: Έχει μεγάλη γκάμα.
2: Δεν έχω. Είπα και το πόδι ερμητικά ανοιχτά.
3: Την παπαρίγα την καλή, λέει.
2: Ναι, πόδι ερμητικά ανοιχτά. Από το μάτι ερμητικά κλειστά.
1: Καταπληκτικό.
2: Θέλουμε κι άλλα παιδιά τέτοια.
1: Ναι.

0: Τον ευχαριστηθήκαμε το Σάκη τον Ρουβά, έτσι, και ευχαριστιόμαστε και τις απαντήσεις σας εδώ πέρα.
1: Καλά, δεν έχετε σταματημό όμως, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά δεν γίνεται,
1: ο ένας μας έστειλε η Καλυψό Λάρα σε νέες περιπέτειες.
0: Καλυψό όνομα, κενό Λάρα.
1: Εντάξει. Έτσι το έχει γράψει, έτσι το είπα και εγώ. Δεν το ένωσα. Το καταλαβαίνεις ότι δεν γινότανε.
0: Αχ, έκανες λοιπόν, κενό, ναι.
1: Και εσείς μπορείτε να καλύψετε το Luxurious Sunker Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την UVA και UVB ακτινοβολία με SPF 50+, και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με νιασινιαμίδη και ιαλουρονικό νάτριο, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και στη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έξαλλη, άλλη φωνάζει για τα χαλιά.
0: Αθηνά, θα τα στρώσουμε, τι έγινε.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Τι είναι αυτό? Άντε, επιτέλους.
3: Έλα πάρε τα χαλιά που με έβαζες και ξέστρωνα χθες 11 η ώρα τη νύχτα.
2: Τώρα το καταλαβαίνω.
3: Έχει γίνει χαμός τώρα εδώ, παιδιά.
2: Είσαι πολύ καλός.
4: Αφιερωμένο.
3: Με τον πόνο μου παίζει.
4: Αφιερωμένο για τα μαγικά χαλιά.
3: Θυμάστε που σας είπα το πρωί ότι ξέστρωνα τα χαλιά 11.30 ώρα τη νύχτα για να έρθω να τα πάω. Λοιπόν, ήρθε 8 η ώρα το πρωί. Λέω γιατί δεν ήρθες και τρεις το χάραμα.
4: Δουλεύουμε κύριε, δεν ακούς ραδιόφωνο.
3: Μάμα δεν μου το είπατε, λέω ότι θα έρθετε τόσο νωρίς. Γιώργο!
2: Πώς το λένε τον οδηγό, Γιώργο?
3: Ο οδηγός είναι ο αδελφός μου και άλλος ένας. Δουλεύει
4: τώρα
3: και αδελφός μου εκεί. Τώρα θα τον χώσω.
2: Πού να μην δούλευε κιόλας.
3: Ναι.
2: Έχεις και μέσον δηλαδή.
3: Και έχω κλείσει όλο το σαλόνι με τα χαλιά.
2: Στο τάπιτο καθαριστήριο έχεις και μέσον.
3: Ναι, έχω και μέσον.
4: Θα το γλεντήσιμο, δεν πειράζει, άστα εκεί πέρα να υπάρχουν. Θα έρθουν να τα πάρουν κάποια στιγμή. Τι να κάνεις?
2: Κάντα ρολάκι για την πλάτη που τρίβεσαι. Ίσιωμα. Λοιπόν, 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες διαγωνισμός, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Ψωνίζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Ακριβώς. Κάθε λοιπόν 5 ευρώ αγορών με Mastercard σου δίνει συμμετοχή. Μπείτε τώρα στο e-shop για παραγγελία, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω να πάω, οπότε θα μπω στο e-shop και θα τα παραγγείλω από εκεί.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πες μας τώρα λοιπόν, Πράκτορ, αφού σηκώσει το drone σου, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
4: Λοιπόν, και οι μεταφορείς, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που μεταφέρουν διάφορα πράγματα, ας πούμε χαλιά, τρόφιμα, θα καθυστερήσουν αν είναι στην παραλιακή, γιατί θα πάνε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Άλυμο στα Μάτα Ξεκίνα, στην άνοδο του Σικρού. Πάλι έχει ποτηλιάρισμα και στο κέντρο είναι πυγμένη η κατάσταση. Αν τώρα πάτε στην Κηφισία στον ανωδικό ρεύμα από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, θα κολλήσετε και τέλος υπάρχει διπλό ποτηλιάρισμα, δηλαδή και στο πάνω και στο κάτω, από Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ στο Κηφισό.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στάδιο Πάμε Πρωινό. Σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ήλιο και τις Συννεφιές United εδώ στην Αττική. Δυνατό ξεκίνημα από τις νεφώσεις που πιέζουν πολύ ψηλά από το πρωί. Ο ήλιος βρίσκει χώρους και απαντά με καλές εμφανίσεις κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία παίζει επιθετικά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νοτιάδες ανεβοκατεβαίνουν σαν ακραία μπακ. Λοιπόν, οι νοτιάδες είναι πάρα πολύ δύσκολοι, το ξέρετε. Φέρνουν υγρασία, φέρνουν και... σκόνη αφρικανική, προσοχή. Στο απογευματινό κομμάτι τώρα έχουμε φάση διαρκείας. Η βροχή κάνει σέντρα, η σκόνη πετάγεται. Κεφαλιά, μην τσακώνεστε. Υπάρχει ένταση στον αγώνα. Θα δούμε, γιατί η λασποβροχή μάλλον θα ανοίξει το σκορ.
2: Υπομονή, γιατί την Τρίτη θα ρίξει και τριαντάρι. Θέλω να σας πω. Θα φτάσει τριαντάρι
3: την Τρίτη. Ας φύγει η σκόνη και ας ρίξει ό,τι θέλει.
2: Και ας ρίξει ό,τι θέλει. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Η μαντάμ Μπαγκύρα είναι έξω από την πόρτα και περιμένει να μπει. Ξεκινάτε να καλείτε.
4: Με το χαλί της.
5: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ήταν ο Γιώργος Αμπάνης στο ρυθμό 949 και εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα 9 παρά 20 να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Έτσι, να την υποδεχτούμε.
0: Και να μας φέρει τα δώρα της.
1: Και να λάμψει όλος ο κόσμος.
2: Ντάνιον γκρρρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς την.
0: Γεια σας.
4: Good morning. It's Friday. Weekend is here.
1: Yes.
4: How are you?
0: Fine.
4: Why were you, γιατί ήσουν τώρα τόσο έτσι αναστατωμένη σ' ακούγα στο ραδιόφωνο.
1: Κούραση, Μαντάμ Μπακίρα μου πολύ, κακή συνεννόηση με όλο τον κόσμο, δεν ξέρω κάτι τα άστρα.
4: Τα χαλιά.
1: Ξέστρωσα τα χαλιά εχθές αργά τη νύχτα μετά από 18 ώρες σερή δουλειάς, γιατί τι καλύτερο να κάνεις από το να σηκώνεις έμπλε. Γιατί μου λέει ο άνθρωπος θα έρθω να τα πάρω την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή σήμερα. Και έχω κλείσει όλο το σαλόνι με τα χαλιά και τελικά ήρθε πολύ νωρίτερα.
4: Πέτα από το μπαλκόνι και μέσα του είναι κάτω στο πεζοδρόμιο, πάει να πάρτα.
1: Ναι, κάνουμε τέτοια, εντάξει, τους αγαπάμε.
4: Ίσα-ίσα δεν θα ανέβουν πάνω να τα κουβαλήσουν, θα τα πάρουν κατευθείαν στο πεζοδρόμιο.
1: Είναι καλά χαλιά από την Ινδία. Τα έχω πάρει από τον ξαδερφό σας.
4: Με 6.500 κόμπους.
1: Τουλάχιστον, το λιγότερο και παραπάνω.
4: 13.500.
1: Ο ξαδερφός σας δεν είναι που έχει τα χαλιά στην Ινδία. Πού είναι, Μαρία Βασίλη?
4: Ναι.
1: Που είναι σε.
4: Ο Χαντούρ.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάνε
1: χαμένα. Τα πήρα.
0: Θα πάνε χαμένα αυτά.
1: Όχι, τίποτα. Και χαλίκα, λέξει. Ο Χαντούρ τι δουλειά κάνει.
0: Εντάξει, μωρά τα λίγε μέρε εκεί πέρα θα τα μαζέψουν οι άνθρωποι.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.
4: Ρίξε το τέτοιο.
3: Nailed it.
4: Or not.
1: I saw you that day, yeah.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε να παίξουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς και έτσι αγόρι. Συνήθως δεν μας παίρνουν αγόρι, μας παίρνουν πάντα κορίτσια.
5: Πάντα κορίτσια, γιατί το κυβερνήτης?
4: Έλα μου, δεν ξέρω. Εσύ ποιο πώς ονομάζεσαι?
5: Εγώ ονομάζομαι Μάνος.
4: Μάνος, βαρύς, Νταγκλάς με βάρεσε, ένα κορίτσι μ' άρεσε πάνω. Έτσι ακούγεσαι. Έχεις κορίτσι και πήρες για να κερδίσεις το κολλιά από την Άννα Μαρία Μαζαράκη?
5: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνο, είσαι έτοιμος?
5: Είμαι πανέτοιμος.
4: Σε κόβω λίγο, έτσι, ταυραντισμένος είσαι?
5: Μόλις ξύπνησα.
0: Στο θέμα
1: ημέρας.
5: Πηγαίνω προς δουλειά και έχω καθίσει και στο Instagram κάνω 100 σχόλια σε ένα giveaway.
0: Στο θέμα ημέρα συμμετείχες?
5: Όχι, είναι ένα προφίλ αυτοκίνηση JP που δίνουν ένα R8 για μια εβδομάδα και κάνω πολλά σχόλια έτσι μπαστέ. Ένα outdoor 8 δεν είναι.
0: Καλή τύχη να σου ευχηθούμε.
1: Μάλιστα, άκου το τραγούδι.
4: Λοιπόν, άκου τώρα. On my body, like a t-shirt, I wear you and I don't change you. In my life, my tight shirt that I never take off.
1: Αυτά.
5: Πω, το ξέρω.
4: Το ξέρεις, αλλά δεν το λες.
5: Ναι.
0: Τι,
5: σαπλουζάκι. Ορίστε.
1: Να το.
5: Το κόσμι μου.
1: Σε
0: φορώ και δε σαλάζω.
1: Μπράβο, ρε Μάνο. Και τι κέρδισε για να δώσει το κορίτσι του? Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή τη γιορτή της μητέρας. Η Άννα Μαρία Μαζαράκη λοιπόν γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και χαρίζει κάθε μέρα ένα ξεχωριστό κόσμημα. Σήμερα κολλιέ με καρδιά, λαμπερά ζυργών και συμβολικά σχέδιο. Μάνα είναι μόνο μία. Α, τι ωραίο. Ιδανικά για να εκφράσετε την αγάπη σας με
4: στήλη. Και ζυργονάκια, άρα θα το δώσεις στη μαμά, δεν θα το δώσεις στην κόμενα.
1: Όλα αυτά τα υπέροχα θα τα βρείτε στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
0: Μπράβο, ρε Μάνο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα Μαρία Μαζαράκη και την πάρα πολύ ωραία παρέα του ρυθμού.
0: Λοιπόν, δεν μας είπες τίτλο για το θέμα ημέρας όμως.
4: Ναι.
0: Έχεις κανένα?
4: Το θέμα ημέρας ήταν, άμα ήταν ερωτική ταινία, άμα έφτιαχνες μια ερωτική ταινία, τι τίτλο θα έβαζες?
5: Άμα έφτιαχνα μια ερωτική ταινία.
1: Ναι, τι τίτλο θα τη έβαζες?
4: Ναι, αισθησιακή, αισθησιακή. Βάλε και από κάτω την μουσική υπόκριση, την αισθησιακή, ρε Φορτούνη, να μπει το πνεύμα άνθρωπος. Τώρα μιλάς αυτά. Δώσ' το, Μάνο.
5: Είμαι λίγο κουρασμένος τελευταία, οπότε θα περνόμαζα τα ψόφια πράγματα.
4: Μπράβο,
0: λοιπόν, μπράβο.
4: Δεν μας απογοήτευτες.
0: Ούτε και εκεί. Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Μάνο.
5: Γεια σας, καλημέρα.
4: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έκλεισε το ραντάρ.
1: 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Και έφερε το δεύτερο στοιχείο Αθήνα.
2: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε έναν άντρα γεννημένο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο κόρες.
3: Ωραία.
0: Δύο κόρες.
2: Γεννημένο τον Οκτώβριο άντρας και να έχει δύο κόρες. Περιμένουμε στο τρίτο στοιχείο σε πάρα πολύ λίγο.
3: Γενναιόδωρο το ραντάρ σήμερα.

0: Ωραία, λοιπόν, έτσι θα σας κλείσουμε λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα, Αθηνούλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Να τους υπενθυμίσουμε λοιπόν τι μας παρέχει η Vodafone.
1: Βέβαια, γιατί όλοι έχουν ακούσει για τα νέα για τον περιορισμό τα social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντικό είναι πως υπάρχει η Vodafone και φέρνει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Υπάρχουν και ειδικές συσκευές παράλληλα για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Θα μάθετε τα πάντα στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για διαλυματάκι, Παρασκευούλα, και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
15: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
14: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ήρθαμε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να πάμε παρεούλα ως τις 10. Τα φιλιά μας στον κύριο, πώς το λένε.
2: Τον Θανάση, τον οδηγό.
3: Α, ορίστε.
2: Από το Τζεβρενίδη.
1: Ο άνθρωπος, ο Τζεβρενίδης, ο Πόντιος.
3: Είμαι ο Θανάσης, λέει οδηγός. Είμαι ο Θανάσης, οδηγός από το ταπιτό καθαριστήριο.
2: Ναι.
3: Απολογούμενο στην κυρία Αθηνά, καλημέρα. Ορίστε.
2: Εγώ απολογούμαι που με έψαχνες και δεν ήμουν εκεί. Τι να κάνω, γι' αυτό σε αναχωρεί.
1: Εσύ τι απολογείσαι, δεν τι? Απολογείσαι. Εσύ δεν του είπε ελάτε 8, εσύ του είπε ελάτε μετά τις 10.
2: Εντάξει.
3: Θα τα βρει, λέει με τον Βασίλη.
2: Ναι,
3: εντάξει, θα τα βρει.
2: Γιατί ο άλλο οδηγό είναι αδελφό μου, ο Βασίλη.
1: Είχε και μέσα τον αδερφό. Πού να μην είχε κιόλα.
3: Μα του ανθρώπου του πήγε σε τάπα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορούμε να πάρουμε την κάμερα την ώρα που η Αθηνά μιλάει.
2: Μιλάει. Τι
3: τρομάξαμε. Σε λίγο θα ξεστρώσουμε και τη μοκέτα από το στούντιο. Την πάμε κι εμεί εκεί. Λοιπόν, ακούστε.
1: Έχουμε να έρθουν να την πάρουν όσο κάνουμε εκπομπή όμως.
3: Έχουμε καινούριο τίτλο, συγγνώμη τώρα, για το θέμα ημέρας που έχουμε και κολλάει και με τη λέξη.
1: Αν κάνατε ερωτική ταινία, τι τίτλο θα βάζατε στη
3: λοιπόν,
1: ταινία αυτή.
3: Λοιπόν, η πρώτη μου φορά δύο.
1: Τι η πρώτη μου φορά δύο.
3: Έτσι, πρώτη μου φορά νούμερο δύο τίτλος. Ωραία. Το μακρύ κοντάρι του νόμου.
1: Τέλειο.
3: Και
1: αυτό.
3: Εγώ λέει θα τα ονόμαζα τα παπάκια.
1: Τα
3: παπάκια. Και ο νόητο λέει.
4: Το σώσο.
2: Με ροή με κάπα.
3: Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί μάλλον αντί για κάπα είχε ρο. Αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οπότε έτσι θα εμπνευστούμε και για τη λέσχη των καμένων ποιητών που έχουμε μέσα στην ώρα.
1: Λοιπόν, welcome Gregory Atreides.
4: Good morning. How are you?
1: Είμαι ο Ατρίδης σε προσθήκη. Χαλαρός, άνετος. Έτσι. Μπήκε εδώ, αέρας φρέσκος μπήκε.
4: Ούτε χαλιά, ούτε
1: χαλιά. Χαλαρή, χαλαρότητα.
2: Είχε χθες το βράδυ όμως σοου.
1: Θα μας τα πει.
4: Ξενυχτήσαμε, όπως λέει. Και η Κιμπέτη είχε κάποια μπάλα χθες.
2: Ναι.
4: Είχε κάποια μπάλα.
3: Είχε κάποια μπάλα. Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε και άμπαλους σίγουρα μέσα
1: έχουμε
3: στην ώρα.
1: Έχουμε άμπαλους. Έρχεται Dr. Betty και έρχεται και λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλω να γράψετε ποίημα. Εγώ λέω να βάλουμε κάτι ερωτικό, ρε παιδιά.
3: Πάλι ναι.
2: Ερωτικό.
3: Ερωτικό
2: θα βάλουμε.
3: Τι
2: σήμερα.
3: Να βάλουμε, παπάκι.
2: Θα το σκεφτούμε και θα επανερχόμαστε.
1: Τα παπάκια μας, τι θες να βάλουμε. Δηλαδή.
2: Όχι, όχι, θα
3: όχι, μη σας μπερδεύουμε, αλλά να ξέρετε ότι θα φτιάξετε ποίημα.
1: Θα φτιάξουμε, να το σκεφτούμε δηλαδή.
3: Θα το σκεφτούμε γιατί έρχεται και το Dr. Betty. Τι να πρωτοβάλουμε σε σειρά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχουν και χρόνο να γράψουν οι άνθρωποι.
3: Ωραία, θα επανέλθουμε άμεσα. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Ξεκινάμε με Νίκο Μακρόπουλο. Μέχρι χθες το ακούγαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Dr. Betty.
1: Καταρχάς, έχουμε παρέμβαση από τον Γρηγόρη Ατρίδη για το χθεσινό μας θέμα.
2: Ποιο ήταν, ναι.
3: Και πολύ λάθος χθες... μου που δεν πήρα. Πολύ
1: λάθος που δεν βγήκε στον αέρα. Να κάνεις την αντιπαράθεση που έπρεπε
3: λάθος.
1: Να κάνεις.
3: Ναι.
1: Διότι χτες λέγαμε μετά από έρευνα ότι οι άντρες το πρώτο πράγμα που κοιτάνε δεν είναι τα οπίσθια, δεν είναι το στήθος. Εγώ το στήθος πιστεύω ότι είναι πρώτο.
2: Το στήθος είναι το πρώτο.
1: Είναι τα χείλη.
2: Και εσύ
1: και έρχεται ο γοντατής και λέει: ποια χείλη, ρε! Ποια
3: χείλη! Καλά,
1: την όπισθεν κίνηση κοιτάνε όλοι.
3: Το ποπόκο, ρε.
1: Οι έρευνες μίλησαν
2: να τρέχουν. Στήθος δεν κοιτάς και στήθος.
3: Παιδιά, είναι η πρώτη φορά.
2: Αλλά πρώτο
3: ξέρετε εγώ και με την. Για την ντόκτορ, μιλάμε τώρα για λατρεία.
2: Που δεν συμφωνούσε.
3: Ναι, και επίκληση στην αυθεντία. Ό,τι πει εγώ εκεί, θα αλλάξω και άποψη.
1: Αλλά.
3: Το εδώ πέρα νομίζω ότι η έρευνα αυτή εδώ μπάζει.
1: Μπάζει.
3: Ναι,
1: μπάζει
3: υπάρχει.
2: Η σημερινή
1: για
2: μπορεί να,
1: μας
2: να είναι
1: πείτε,
2: πιο καλή.
1: Λοιπόν,
2: όμως.
1: Για σήμερα, γιατί πιστεύετε ότι οι γυναίκες ουρλιάζουν κατά τη διάρκεια του σεξ.
4: Ποιες ουρλιάζουν, λυσάρες.
1: Σταμάτα εσύ.
4: Μα συγγνώμη, τι είναι ουρλιά, ουρλιάζω, είναι ένα ρήμα το οποίο.
1: Πάντα υπάρχει μια τέτοια σε μια γειτονιά, μια πολυκατοικία που φωνάζει δυνατά. Πάντα.
2: Θα σου πω κάτι. Γιατί το ευχαριστιέται.
1: Ναι.
2: Το ευχαριστιέται και όχι τίποτα άλλο.
1: Παιδιά δεν έχει σίγουρα. Παιδιά δεν έχει σίγουρα.
2: Μπράβο.
3: Καλά, εντάξει. 100-0, ναι.
1: Τι παιδιά, τι παιδιά. Δεν γίνεται.
2: Άρα τι είναι η επίδειξη, δηλαδή, εννοείται.
4: Καθίστε, θα μας πει τώρα η ντόκτορ.
1: Λοιπόν, ακούστε να σας πω.
2: Σωστά.
1: Η απάντηση στο γιατί οι γυναίκες ουρλιάζουν, λέει, πάει πίσω στην πρωτόγονη εποχή.
4: Ναι.
1: Ενώ αφορά όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Δεν φωνάζουμε εμείς. Τα τζιτζί και αυτό που κάνουν δεν είναι από τη ζέστη.
2: Τι είναι, σεξ.
1: Είναι επίκληση για τα αρσενικά.
2: Α, οκ. Κάλεσμα.
1: Κάλεσμα είναι.
4: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Απλά του πιάνει τον καύσωνα.
4: Τόσο καιρό, τόση ώρα που τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν κάνει αυτή.
1: Ναι. Φωνάζουν για να καλέσουν λέει τα αρσενικά.
2: Το ήξερα.
3: Έλα.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο ερωτική διαδικασία. Είναι και υπάρχει και το έπαθλο. Γιατί μετά από σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών, κατάλαβες, έχει και τη βασική αναπαραγωγική αξία. Το θηλυκό φωνάζει και βγάζει ήχους με τους οποίους όχι μόνο προσελκύει και άλλους άντρες, αλλά δίνει πληροφορίες για το ποια είναι, τι θέλει και πόσο καλό είναι το αρσενικό που
4: έχουμε
1: την έχει υποτάξει.
4: Έχουμε μία στην πολυκατοικία που όλοι ξέρουν ποια είναι και τι θέλει.
2: Και ξέρεις τι.
4: Έχουμε εμείς μία. Όλοι ξέρουν ποια είναι και τι θέλει. Τα έχουν μάθει όλα.
2: Ανοίγουν και την μπαλκονόπορτα. Οπότε ανοίγουν την μπαλκονόπορτα για να ακούγονται.
1: Τι φωνάζει αυτή. Φωνάζει λίγο πιο δεξιά.
4: Τώρα τι να σου λέω τώρα.
1: Τι φωνάζει. Τέτοια
4: ώρα, τέτοια λόγια.
1: Φωνάζει
4: πάρα πολύ δυνατά και μας δίνει κάθε λεπτομέρεια.
2: Δηλαδή
4: εγώ του άντρα της σαν να το έχω δει στα μάτια.
2: Επίσης.
1: Γιατί δεν φωνάζει και εσύ πάρα το λίγο δεξιά. Άρα φίλε να τελειώνουμε.
2: Ακολουθήστε με στο Instagram. Ο λογαριασμός
4: ναι,
2: μου είναι
4: ναι. Αν είναι να φωνάξω να φωνάξω
1: παιδί μου, του δίνει οδηγίες.
4: Όχι. Τι? Τον πουσάρει συναισθηματικά. Ότι είναι ο καλύτερος και τέτοιο.
3: Α, life coach.
1: Καλό, μου αρέσουν αυτά.
3: Τρελάθηκα.
4: Κάνει η ψυχολογική υποστήριξη εκείνη την ώρα.
1: Τι του λέει, είσαι ο καλύτερος αγόρι μου, δώστα άλλα.
2: Πιο πολύ, πιο δυνατά. Πάμε κι άλλο.
4: Όχι, δεν λέει πάμε κι άλλο σαν προπονητής. Λέει αυτό είναι.
2: Να σου πω κάτι. Εκεί είναι να βγεις όμως και να πεις βούλο στο μαστάκις κάνει, ε. Δεν γίνεται ρε παιδιά.
3: Κοίτα να δεις, που θα υπάρξει φορά που θα χτυπήσει η πόρτα και θα την πιάσει το μαλλί παλαιό και θα της πει να σου πω.
4: Εγώ βάζω ακουστικά και τους αφήνω τους ανθρώπους να εκφραστούν.
1: Θα πιάσεις τον άντρα. Θα του πεις τόσα χρόνια δεν έμαθες πού πρέπει να μπεις και τι πρέπει να κάνεις.
4: Μα αυτός το ξέρει. Γιατί αυτή τον αποθεώνει, παιδιά. Δεν κατάλαβε. Γίνεται αποθέωση στο ουλιαχτό. Ναι. Τι εσύ είσαι κανένα άλλο!
5: Δεν μπορεί.
2: Μάρτον Παναγιά.
1: Το αποκλείεται.
5: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει έναν άντρα γεννημένο Οκτώβριο να έχει δύο κόρες και ο αριθμός στο κινητό του τηλεφώνου να τελειώνει σε 42.
2: Okay.
4: Όπα.
2: Να τα.
1: Τι έχεις κάποιον.
4: Όχι, σκέφτομαι το δικό μου σε τι τελειώνει.
1: Ναι. Εσύ τι να σε κάνουμε. Όχι, θέλουμε έναν άντρα γεννημένο Οκτώβριο, κούκλα μου λέμε. Μήπως αυτός ο κύριος που τον φωνάζει και τον αποθεώνει είναι.
2: Θα μπορούσε.
1: Να έχει δύο κόρες και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου να τελειώνει σε 42. 5 ολόκληρα λεπτά έχετε για να καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22 και να διεκδικήσετε τα 150 ευρώ ζεστά μετρητά.

0: Είναι Παρασκευή.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κρίμα. Μια φορά συνέβη αυτό.
0: Ναι, ναι, κρίμα.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί, αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, διότι ο Γρηγόρης Ατρίδης είναι εδώ μαζί μας. Συντροφιά.
3: Η άμπαλη.
4: Πώς γίνεται αυτό.
1: Αυτό το. Έλα.
5: Πάμε, ναι. Αυτό το Γρηγόρης Ατρίδης ήταν από δελτίο Μπέτης. 100%. Ο Γρηγόρης Ατρίδης ήταν μαζί μας. Έρχεται με τα αθλητικά. Λοιπόν, χθες είχε πάρα πολύ ωραία βραδιά στον Αντένα. Όσοι μας είδατε, σας ευχαριστούμε αρχικά. Okay, το περιμέναμε.
1: Σας είδαμε.
5: Ναι. Μας είδατε. Μπράβο, κύριε Φορτούνη. Και είχε και πολύ μεγάλο.
0: Ρώτα τον. Τι φόραγε ο Ατρίδης που το είδες.
1: Κοστούμάκι.
0: Τι χρώμα.
2: Μπλε με άσπρο t-shirt μέσα.
0: Άρα δεν το είδες.
5: Είδες.
1: Δεν θυμάμαι καλά τα χρώματα.
5: Εδώ σκούρο, το... Και άσπρο t-shirt εδώ, Το κοινό, το κοινό είναι σταθερό. Δεν σου λέω. 100%. Λοιπόν, είχαμε αγγλικό εμφύλιο. Σας θυμίζω ότι είμαστε στη φάση που περιμέναμε να μάθουμε τους τελικούς σε Europa και Conference και πλέον τους ξέρουμε. Κέρδισε με πολύ έτσι μεγάλο σκορ και πολύ μεγάλη άνεση η Aston Villa την Nottingham Forest. Mm-hmm. Δεν ήταν από την αρχή το παιχνίδι τέτοιο. Ίσα-ίσα κλιμακωτά πήγε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα και δύο και στη συνέχεια άνοιξε γιατί η Nottingham έπρεπε να ρισκάρει για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Έχουμε τη μία τη Villa η οποία κέρδισε με 4-0 και θα είναι στον τελικό. Προφανώς έπρεπε να μάθει τον αντιπαλό της. Στον άλλον ημιτελικό η Φράιμπουργκ είναι αυτή η οποία πήρε το εισιτήριο. Άρα τελικός Europa League, η Aston Villa με την Φράιμπουργκ που κέρδισε με 3-1 την Μπράγκα. Έχουμε δύο τελικούς, αυτός είναι του Europa, ο άλλος είναι του Conference. Στο Conference είχαμε μια έκπληξη με βάση το τι περιμέναμε. Γιατί η Crystal Palace κέρδισε με 2-1 την Σαχτάρ και είναι η μία από τις δύο. Και η άλλη είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει αποκλείσει την ΑΕΚ. Είναι έκπληξη γιατί άφησε εκτός την Στρασμπούργκ, που είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Δύσκολες λέξεις, πολλές μαζί με ένα.
0: Τα λες όλα αυτά και άλλοι, κανείς την κατάλαβε.
2: Όχι, εγώ σκέφτομαι.
1: Μαγιοκάνο, την Μαγιοκάνο.
0: Τι σκέφτεσαι.
5: Την ΑΕΚ εκεί.
2: Περιμένω να ακούσω τα νέα, γιατί εχθές στον ύπνο μου, την ώρα που κοιμόμουν.
1: Μίλα στο μικρόφωνο.
2: Ναι, την ώρα που κοιμόμουν, ο Γιάννης με σκούνταγε και άκουγα κάτι. Champions League.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστό,
5: σωστό.
2: Κοφτά μέσα στον ύπνο μου για κάποιο λόγο και περιμένω να ακούσω τα νέα.
5: Το Palace Vallecano είναι το ζευγάρι του Conference τελικός στις 27.
0: Ναι.
5: Είπαμε ότι η Villa θα αντιμετωπίσει τη Freiburg στις 20 και τα δύο στην τηλεόραση του Αντένα. Έχουμε ραντεβού εκείνες τις Τετάρτες. Και τώρα να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχει Παναθηναϊκό, αλλά τώρα εδώ πρέπει να πάω στο Γιάννη. Αναγκαστικά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
5: Η ΑΕΚ συμμετέχει στο Final Four του FIBA Champions League.
2: Γινόταν
5: στην Μπανταλώνα. Είχε πετάξει λίγο νωρίτερα για να φτάσει στο Final Four την Μπανταλώνα που είναι η διοργανωτρή εκτός. Την έστειλε σπίτι τη. 2-1 στις νίκες.
0: Παντελόνα, you go.
5: Ναι. Και χθες ο Γιάννης, σωστό, ναι. Πανηγύρισε γιατί κέρδισε με 78-65 την Μάλαγα, που είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Όχι μόνο γιατί θα παίξει το τελικό με την Ρίτας, που είναι η άλλη ομάδα, γιατί κέρδισε, η Ρίτας κέρδισε την Τενερίφη, αλλά γιατί έγινε στην Ισπανία, σας θυμίζω. Κέρδισε μέσα στην Ισπανία, σωστά, μια ισπανική ομάδα η οποία και στην έδρα της παίρνει από πάνω.
1: Ωραίο αποτέλεσμα.
5: Και θα έχουμε καυτό Σαββατοκύριακο, όχι μόνο για τα ποδόσφαιρα, γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ρίτας αύριο στις 9.
2: Μάλιστα.
5: Στο λέω, μην κανονίσεις κάτι δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα πάει
5: today. Ο Παναθηναϊκός είχε πάει, αντί να το κάνει
1: σερί,
5: ναι, σκούπισμα 3-0, ιτήθηκε από τη Βαλένθια, οπότε σήμερα έχουμε το Game 4. Είναι στις
1: εδώ μέσα στο ΆΚΑ.
5: Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Και πρέπει να τελειώνει, είναι 9 και 4 το παιχνίδι, γιατί πρέπει να τελειώνει να κάνει το 3-1 και να πάει
1: γιατί
5: και αυτό στο Final Four.
1: Σε περιπέτειες με τελευταίο παιχνίδι εκεί.
5: Ναι, αλλιώς αυτό το πλεονέκτημα έδρας που πήρε, γιατί η σειρά ξεκίνησε με πλεονέκτημα έδρας για την Βαλένθια, θα το χάσει, γιατί με το 2-2 θα ξαναπάμε στη Βαλένθια για να δούμε ποιος θα κάνει το 3-2.
1: Μάλιστα.
5: Δεν θα θέλαμε όμως.
1: Όχι, δεν
0: θα πάρω μια φανέλα του Ναν. Είμαι πολύ φαν του Ναν, να ξέρετε. Τρελαίνομαι για τον Ναν.
5: Εξαιρετή. Έχει star quality.
0: Έχει star quality. Και μ' αρέσει που δεν κάνει extreme αντιδράσεις.
1: Κάνει λίγο. Να ευχηθείς να πάει καλά σήμερα, γιατί όταν δεν πάει καλά, δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι, μα τα χάλασε ο Ναν.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Μα τα χάλασε.
2: Νεβρά είχε.
0: Θα το δω σήμερα.
1: Και νεύρα είχε.
5: Έχει
1: και
5: το Φενέρ Ζαλγκύρης στις 8.
0: Θα το δω σήμερα για να του στείλω θετική τέτοια.
1: Κοίτα, είναι ο στάρ του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι. Και όλες οι ομάδες είναι στόχος τους, όπως και να έχει αμυντικά. Έτσι δεν είναι.
5: Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή σήμερα φοράει και φορμάρα. Φασοάικο. Να σκαγεί μύτη τώρα εδώ πέρα με το μουβάκι και τον Αν δίπλα και το γυαλί.
0: Όχι, θα πάω να πάρω και το πράσινο.
5: Ναι, ό,τι θέλει πάρε. Ό,τι και να βάλει δεν έχει καμία διαφορά.
1: Αυτό είναι απρόσμενο ο Αν.
5: Όχι. Αν μπορούσαν και λίγο γυαλάκι, την Πέττη νομίζω θα την καταλαβαίνουμε σίγουρα, αλλά η φάση ήταν ποιοι είναι αυτοί.

0: Ποιοι ήρθαν.
1: Thank you, Gregory.
2: Good morning, καλώ σου κόρη.
3: Bye bye.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τέλος, έξω, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: It's

0: Λοιπόν, εμείς σας ζητάμε, εσείς απαντάτε. Έρχεται η Λέσχη ως ο Νούπο και θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα. Λέω, να βάλουμε τη λέξη ερωτικός.
1: Τέλεια. Ναι. Ερωτικός.
0: Ή ερωτική, αν τυχόν ναι. Δεν σας θέλετε σε θηλυκό
1: γένος. Πολύ ωραίο.
2: Ναι. Ερωτικό.
0: Η Λέσχη των καμένων ποιητών θα ανοίξει τις πύλες της. Πάρτε μολύβια, πάρτε χαρτιά, πάρτε κινητά, γράψτε τα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα κερδίσετε πάντως ωραία δώρα. Εμείς φεύγουμε τώρα. Ναι. Τι κάνουμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οπότε να πούμε αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travelfix ODF. Οι διασπυρόμενες αυτές ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τσίντσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travelfix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Πάμε
0: διάλειμμα. Φεύγουμε, διαλυματάκι.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Το
1: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
22: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
23: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε!
24: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
27: Macwell μακαρόνια.
26: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
28: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
30: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascart και 200 ευρώ για καύσιμα Αβίν. Ψώνισε στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Πόσες πιθανότητες έχουμε να φτάσουμε στη δουλειά μας, Φορτούνη?
31: Έλα μου, ντε!
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
31: Μάντεψε.
32: Πράκτορ, τι να μαντέψω, Πράκτορ, πες μας. Χάος. Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Χάος.
31: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Άντε ρε.
31: Έχει το κέντρο που είναι πυγμένο για κάποιο λόγο παρασκευιάτικο. Έχει το οδικό ρεύμα της Κηφισίας που έχει σταμάτα ξεκίνα σε διάφορα διαστήματα και λίγο στο ποτάμι ανεβαίνοντας πριν την Νέα
0: Φιλανδία. Τι κάναν, δεν βγήκαν παρασκευιάτικα, είπαν θα κάτσουμε σπίτι, τι.
31: Δεν ξέρω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην παραλιακή και στο Φλίσβο, μπροστά στο Σταύρο Συνιάρχος, θα κολλήσετε προς το Φλίσβο.
0: Και μπορεί, επειδή έχει πάει και 10 παρά, να έχουν φτάσει και κάποιοι στη δουλειά
31: τους. Εντάξει, όμορφα και ωραία.
26: Ο καιρός σήμερα.
32: Το μάτς είναι στο πρώτο ημίχρονο. Οι συννεφιές κρατούν την μπάλα στα πόδια τους. Ο ήλιος προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά βρίσκει κλειστή άμυνα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι τους 22 βαθμούς. Ο Νοτιάς κάνει συνεχώς σέντρες από τα νυχτά. Και πάμε τώρα, προχωράμε. Βγαίνει βροχή στην κόντρα. Σούτ από τα δυτικά. Γκολ! Γκολ! Η βροχή! 1-0 η Μπόρ. Απέναντι στην ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες λασποσταγόνες λόγω της αφρικανικής σκόνης. Το βράδυ ο ρυθμός πέφτει, οι ομάδες κατεβάζουν ταχύτητα και το παιχνίδι λύγει με υγρασία και θολή ατμόσφαιρα στην Αττική.
33: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
0: Καλά, είμαι καλά. Και εγώ το ίδιο χαλαρή είμαι, γι' αυτό ανοίγω τις πόρτες, ανοίγω τις πύλες για να μπουν μέσα οι καμένοι ποιητές μας. Ελάτε, καθίστε. Ρακέλ, μη καυγίζεις. Ρακέλ, σταμάτα. Θέλουμε λοιπόν ποίημα με τη λέξη ερωτικός ή ερωτική, ναι, ναι, ναι, ναι, για να κερδίσετε τις δωράρες μας. Ποιητές, δώστε πόνο.

0: κρίνεται.
1: Τώρα είναι η στιγμή για να καλέσουμε στο 2-10-68-35-722 και να φάμε πίτσες, ρε παιδιά, και να κερδίσουμε.
2: Έλα, οι ποιητές μας για πίτσες στο Σαββατοκύριακο.
3: Πού είναι η ερωτική τους διάθεση? Για να δω λοιπόν το ερωτικό.
1: 2-10-68-35-722.
2: Τώρα.
1: Ποια λέξη είναι μέσα που να βάλουμε τώρα?
2: Ερωτικός ή ερωτική?
3: Ερωτικό. Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949.

0: Ποιοι άνοιξε τις πύλες της, στρώθηκαν τα χαλιά, μπήκαν τα λουλούδια. Για να υποδεχθούμε.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Για να υποδεχθούμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαμηλώστε γιατί είστε στο βυθό. Ακούμε τις μπουρμπουλήθρες και τα χτυπόδια. Ναι, σας ακούμε.
3: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και ακούστε μας από το ακουστικό. Για να έχουμε μια πολύ ωραία
2: κοινωνία.
0: Εντάξει.
4: Ας πούμε.
3: Περιμένετε, δώστε του λίγο χρόνο του ανθρώπου.
4: Δεν το έχουμε το χρόνο να τον δώσουμε.
0: Καλημέρα λέμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ονομάζεστε?
2: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Δημήτρης, είσαι στα μάξι να φανταστώ. Ακούω έναν ήχο έτσι.
2: Ναι. Ωραία. Το δρόμο για τη δουλειά.
0: Δημήτρη, το έχεις έτοιμο?
2: Το πήμα.
0: Ναι.
4: Ποιο?
0: Ποιο άλλο εσύ, Δημήτρη? Να πάει το νου μας αλλού. Τι θες τώρα? Πρωί.
2: Ναι. Λοιπόν.
4: Ναι.
0: Δώσ' το. Με φόρα.
4: Πρόσεχε στον δρόμο,
2: Ναι, μην ανησυχείτε.
0: Σήμερα θα μας το δώσω, όχι αύριο.
4: Θα πούμε το ποίημα.
2: Α, σα πω μια μαντινάδα καλύτερα.
3: Α, δεν το βρίσκετε το ποίημα.
4: Μαντινάδα, πάμε.
2: Όχι.
4: Ποίημα είναι και
3: πείτε,
4: αυτό.
3: Πείτε μας τι με μαντινάδα.
2: Ωραία.
4: Έρχεται.
0: Και αυτό ήταν, έπεσε.
2: Πώς αγαπούν τα ψάρια. Και οι παντρεμένοι το φιλί. Ελεύθερη τα χάδια. Με αγάπη από την
0: Δεν ακούσαμε τίποτα, τα μισά ακούσαμε. Να σου πω, το έχεις ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι.
0: Τι, στο αυτή σου το έχεις?
2: Στο αυτή, ναι.
0: Πες το άλλη μία τώρα γιατί χάθηκαν τα μισά.
2: Λέω, ο γάτος και ο καλόγερος πώς αγαπούν τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και οι παντρεμένοι το φιλί.
0: Ναι.
2: Και οι ελεύθεροι τα χάδια.
0: Πολύ ωραία.
3: Φανταστικό.
0: Η λέξη ερωτικός δεν υπάρχει μέσα
4: όμως.
0: Όχι,
4: αλλά ήταν αυτός ερωτικός.
3: Είναι μαντινάδα. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο.
4: Ήταν αυτός ερωτικός. Τα φιλιά μας. Επόμενος.
0: Πολλά φιλιά.
4: Κρήτη.
0: Λοιπόν, για να πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
0: Γνωστή φωνούλα, ποια είμαστε?
5: Περσεφόνη.
0: Έλα, Περσεφόνη μου, πού ήσουν, κούκλα μου? Άργησες.
5: Εδώ, αγάπες μου, εδώ.
0: Εδώ. Ταγμένη στη λέσχη, μέλος πια. Βασικό μέλος.
5: Δώσ'
0: το. Έλα.
5: Εγώ πήρα για τη συμμετοχή. Δώστε το αλλού το δώρο.
4: Ράξε, αγάπη μου.
0: Δεν πειράζει. Δώσ' το εσύ να το ακούσουμε, να μας φτιάξεις.
4: Με ένα σημινόρε πάμε.
0: Ναι.
5: Ωραίο.
0: Πάμε.
5: Βγήκα να πιω ένα ποτό, να ξεχαστώ λιγάκι, μήπως βρεθεί κανένα μωρό να μου κάνει καμάκι.
0: Ωραία, δυνατό.
5: Προσφάτως χωρισμένη και απογοητευμένη, σαν καλαμιά σε κάμπο ανεμοδαρμένη. Ώσπου μπροστά μου έσκασες σαν τη χειρομποβίδα και ένιωσε μια φούντωση την ώρα που σε είδα.
3: Μ' αρέσει αυτό πολύ.
5: Ήσουν ψηλός με λαχρινός. Σαν άλογο σταλόνι και είδα ένα εξόγκωμα εκεί στο παντελόνι.
0: Εξόγκωμα εγώ, ναι.
5: Στην έπεσα αλίπητα. Μαζί με αγνοούσες που να ξερα η έρημη ότι δεν θα μπορούσες.
0: Γιατί?
5: Είπα να μπω πιο δυνατά. Το χέρι μου να βάλω πιο κάτω από τον αφαλό εκεί προς τον καβάλο.
3: Όπα, και τι γίνεται?
5: Μα εσύ καθόλου ερωτικός και ας ήσουν αλεβέντης, όπως αποδείχτηκε μας βγήκες πισωγλέντης.
0: Αλεβέντια εσύ. Έμαθες ρε κούκλα μου.
3: Στη ζωή είναι όλη.
5: Σούπα.
0: Τι πατατράκι, τι γλαρό σούπα ήταν αυτή.
4: Τι συγκίνηση.
3: Ήτανε καταπληκτικό.
0: Εδώ πάει ο τιτανικό στο
4: Εδώ πάει το τελώς fail.
0: Αγάπη μου, ναι, το fail το σωστό. Ωραίο ρε Περσεφόνη όμως, γιατί να μην το δώσουμε αφού ήταν καλό? Πότε κέρδισε?
5: Είχα την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδισα παιδιά.
0: Και τι πειράζει κουκλά μου, πάρ' το κι αυτή, πάρ' το κι αυτή, πάρ' το δικό σου.
5: Όπως πάρετε να φάμε.
0: Εντάξει κουκλά μου.
5: Εντάξει.
0: Έχουμε άλλη μια γραμμή.
4: Βέβαια.
0: Δεν πειράζει.
4: Σε αναμονή η Περσεφόνη.
0: Ωραία, περίμενε Περσεφόνη.
3: Κάτσε να ακούσουμε και τον άλλον.
0: Τζάμπα, το ζητώ κράμι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Μαρία.
0: Καλώς. Μαρία, γεια σου Μαρία.
3: Α,
0: μικρή κοπέλα ακούγεται. Μαρία, πώς κουνώνεσαι?
6: 33.
0: Σαν 17 ακούγεσαι.
6: Μικρή μου κι ακόμη.
0: Είναι καλά, εννοείται ότι είσαι μικρή κούκλα μου, νεότατε.
3: Βέβαια, μωρό είσαι 33.
0: Να σου πω ρε Μαρία, το έχεις το πείμα?
6: Το έχω.
0: Δώστε με φορά.
6: Λοιπόν, ερωτικός ο άνεμος απόψε, ψαχάζει που ζητά να σε βρει και η σκέψη μου γυρίζει κοντά σου σαν άνθρωπο που θέλει να χαθεί. Ερωτικός ο τρόπος που γελάς, σαν μουσική μέσα στη σιωπή και κάθε λέξη που μου χαρίζεις γίνεται φλόγα ζωντανή. Ερωτικός ο κόσμος όταν είσαι εδώ, παίρνει χρώμα κάθε στιγμή, γιατί ο έρωτος μοιάζει με ποίημα που γράφεται μόνο μαζί.
0: Μάλιστα. Πολύ, είσαι πολύ ρομαντική, Μαρία.
6: Είμαι, ναι.
4: Μπράβο.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ποίημα σου, αλλά η λέσχη των καμένων ποιητών έχει μία έτσι παροδική. Συγγνώμη,
3: Μπλακίνημα. Μία νότα παροδία.
0: Μία νότα παροδία, αυτό πήγα
3: να
0: πω.
3: Δεν πειράζει. Θέλουμε και του συναισθηματικού.
0: Θέλουμε, αλλά να γελάσουμε είναι το θέμα. Κατάλαβε.
4: Ο στόχο
0: είναι
4: να γελάσει.
0: Εσύ που γέλασε.
4: Γέλασα.
0: Μα δεν ήταν αστείο το ποίημα, ήταν ρομαντικό.
3: Μαρία, πρώτη φορά έγραψες ποίημα και συμμετείχες στη λέσχη.
6: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
3: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Welcome to the club, ας πούμε αυτό.
6: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα.
3: Αγάπη μας ακούει και κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Τώρα θέλω να προσπαθήσεις να τσαλακωθείς. Δηλαδή, πάρε αυτό το ωραίο στοιχείο που έχεις, το ρομαντικό, το αισθησιακό,
4: το
0: αυτό. Και τσαλάκωσε. Όχι, τώρα ρε Φορτούνη, άστα το κομπέρ το κορίτσι. Από Δευτέρα λοιπόν σε ξαναπεριμένουμε εδώ. Αλλά θέλουμε να το τσαλακώνεις, να βγάζεις και λίγο χιουμοράκι μέσα. Εντάξει, λίγο. Σατυρικό να μας το κάνεις.
3: Είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη και τελικά η Περσεφόνη είναι η νικήτρια, ρε παιδιά. Κέρδισε.
4: Μπράβο,
3: Περσεφόνη. Έλα.
5: Θέλω να κονταροχτυπηθώ με τον Παύλο.
0: Μ' αρέσει.
4: Ωραία, δεν θέλει πίτσα.
3: Μπορούμε να τους βάλουμε σε μπιφ. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, κόντρα.
0: Παύλο, αν μας ακούς, θέλουμε από εβδομάδα μπιφ, μονομαχία, Περσεφόνη, Παύλος. Αυτό θέλουμε. Θα βάλουμε δυνατή λέξη τη Δευτέρα.
5: Bye.
7: Πάμε πρωινό!
8: Και σε κόκκινο.
9: Καλό ήτανε, μα και μπράβο.
7: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Έρχεται και στην Ελλάδα λοιπόν ο περιορισμός των social στα παιδιά της ηλικίας κάτω των 15. Απαραίτητη λοιπόν μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θα θέτει κανόνες βασικούς για τη χρήση του ίντερνετ και των social media. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η Vodafone προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής και εσείς μπείτε να μάθετε περισσότερο στο vodafone.gr.
3: Έτσι λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάνω απ' όλα, παιδιά, να ξεκουραστείτε. Γιατί η κούραση έχει έρθει, έχει προσθεθεί στην αερινή κόπωση που είναι το φαινόμενο της εποχής. Δεν αντέχουμε, θέλουμε όλοι διακοπές.
4: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 7 να περάσετε υπέροχα.
3: Τατά!
4: Bye bye!
5: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Θα περάσετε υπέροχα.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Να δω.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μελή. Πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας για μένα, γιατί σου δίνει το χώρο να κάνεις όνειρα και προσδοκίες για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, βρε παιδί μου. Εδώ έχω οργανώσει πάρα πολλά. Θα σας δω και την Κυριακή από κοντά, ανήμερα της γιορτής της μητέρας. Αλήθεια, εσείς τι θα κάνετε? Είναι πάρα πολύ όμορφη γιορτή, πάρα πολύ μεγάλη, πολύ τρυφερή. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι και μητέρα να έχεις γεννήσει. Εννοώ, μητέρα μπορεί να είναι μια γυναίκα, μια φιλική ύπαρξη που φροντίζει κάποιον με πολύ πολύ αγάπη. Δίνει άδολη και έτσι απίθμενη αγάπη. Αλήθεια, τι θα κάνετε εσείς? Για πείτε μου τα ωραία πλάνα σας. Προς το παρόν, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Κάπως έτσι απολαύσαμε τα 10 στη σειρά. Και πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι τώρα που είναι άνοιξη και θέλουμε, ρε παιδί μου, μια μικρή ανανέωση, όπως και να έχει, στα πολυκαταστήματα Άτικα θα βρείτε προσφορές έως και 20% και μπορείτε να ανακαλύψετε και τα αγαπημένα σας fashion brands. Εννοείται και αμέτρωτες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 του Μάη. Και για τα μέλη Miles & Bonus φυσικά της Aegean, αχ πόσο μας έχει λύσει τα χέρια αυτό που πας στο ταμείο και έχεις εκπτωσάρες, κερδίζεις διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σου. Σε πάρα πολύ λίγο, μη μου φυγείς, έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Ρία Ελληνίδου, πολύ ακόμα καλλιτέχνες, μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα!
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα. Πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και μας φτιάχνουν τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λαδωνόμαστε. Αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας κι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε καθένα, αλλά τι να πούμε, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Αλάνια μας αγγλικά. Φιλιά σας, αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας συγγνώμη. Φιλάκια πολλά.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smile emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Καλώστατα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε συντονισμένοι στο σταθμό που ακούμε μόνο επιτυχίες, μας φτιάχνει διάθεση και ταυτιζόμαστε και κερδίζουμε κιόλας, βεβαίως, γιατί η πρωινή μας τύπη, στο Πάμε Πρωινό, ο Βασίλης, η Αθηνά και η Μπέτη μας φροντίζουν και ξέρετε πως κάθε μέρα λένε τρία στοιχεία που αν τα έχεις, κερδίζεις, βεβαίως, κερδίζεις επιτόπου ζεστά και μετρητά ευρώ. Και άμα δεν το βρεις, η μπάνκα μαζεύει το χρήμα, κατάλαβες. Και αν πληρείς τις προϋποθέσεις και πάρεις πρώτος τηλέφωνο, τότε κερδίζεις τα ζεστά σου και μετρητά σου μέχρι και 750 ευρώ έχουν δώσει τα παιδιά. Οπότε μείνε συντονισμένος και παίξε.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις μουσικές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Άλλοτε ταυτιζόμαστε, μας στηρίχνουν, δεν θα πω, γιατί η μουσική κάπως έχει ένα πολύ όμορφο τρόπο να διεισδύει στην καρδιά μας και να μας κάνει έτσι να ταυτιζόμαστε κυρίως και να μοιραζόμαστε και τα συναισθήματά μας. Ακόμα και τα ανίποτα. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε πώς να τα εξωτερικεύσουμε. Τώρα που είπα βέβαια ότι η μουσική διεισδύει στην καρδιά μας, ξέρεις τι άλλο διεισδύει? Στο δέρμα μας. Ο ήλιος, βεβαίως. Έρχεται λοιπόν η Φρέζιντερ και σου λέει: έχω anti-aging liquid sunscreen plant exosmos SPF 50+. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είναι το απόλυτο Dermotec αντιλιακό. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Φρέζιντερ με σωματώνει στη φόρμουλά του φυσικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη. Βεβαίως, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Μα αυτό είναι η επιστήμη. Αυτό είναι η επιστήμη. Χωρίς ίχνος λιπαρότητας. Χωρίς να βαραίνει το δέρμα μας, γιατί το έχουν πολλά αντιλιακά αυτό και δεν το θέλουμε καθόλου. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν αφήνει αυτά τα λευκά σημάδια που βγαίνει έξω και είναι σαν να έχει φάει γιαούρτι, σαν να το έχει πασαλείψει στο πρόσωπό σου. Όχι. Δεν κολλάει και προσφέρει ματ αποτέλεσμα. Και φυσικά μας προστατεύει όπως και δίποτε αντιλιακούλη, ακόμα και τις συννεφιασμένες μέρες, παιδιά. Να ξέρετε, η ακτινοβολία του ηλίου περνάει. Οπότε έχει ισχυρή αντιξιοδοτική δράση και προλαμβάνει τα σημαδάκια της φωτογύρανσης, αυτές τις ρητίδες, τις κοιλίδες, τις πανάδες, το θαμπό, αυτό το κουρασμένο δέρμα. Δεν το θέλουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φρέζιντερ μου. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Σου έχω και ακόμα καλύτερα. Εντάξει, έχω την υπέρτη τραγουδάρα με το που γυρίσουμε. Θα το βάλω στο διαπασόν. Ελένη Φουρέιρα και Χαλελούια. Το λατρεύω. Το έχω ακούσει 10 εκατομμύρια φορές. Δεν το βαριέμαι ποτέ. Αλλά και τις επόμενες επιτυχίες που έρχονται και είναι και 10 στη σειρά. Και αυτές θα τις απολαύσουμε παρέα. Μείνετε μαζί μου.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
13: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.
12: Και ο Λευκός. Τέρης Κρίκης.
13: Πείσε της να φύγει, δεν αντέχω.
12: Vogue Club Athens.
14: Δεν υπάρχει νερά μου.
12: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
5: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Έχετε φτιάξει καφεδάκι? Πώς είστε, ξυπνήσατε? Που έλεγε και... Που το έλεγε σε ελληνική ταινία νομίζω. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ και είμαι πανέτοιμη να απολαύσουμε παρέα 10 επιτυχίες που έρχονται. Με μια τραγουδάρα ξεσηκωτική, ανεβαστική, όπως κι αν είσαι, δυνάμωσε την ένταση, γιατί έρχεται η Ελένη Φουρέιρα και το Halleluja. Και αν είσαι λίγο πεσμένος ή πεσμένη, μπορεί να φταίει το κινητό σου, αν το έχεις δίπλα σου. Βέβαια, ή αν είσαι έτσι αποδιοργανωμένος, μειώνει τη συγκέντρωση, ακόμα και τη διάθεση. Αν το χρησιμοποιείς, η παρουσία του κινητού στο τραπέζι μειώνει και τη συγκέντρωσή σου, καθώς ο εγκέφαλός σου κρατάει ένα μέρος της προσοχής σε αναμονή. Βάλε ένταση, βάλε Ελένη Φουρέιρα, βάλε ρυθμό 949 και θα δεις πως όλα θα φτιάξουν.

σταθμό 949, Νατάσα Θεοδωρίου και Κέτη Γαρμπή, επιτέλους. Εντάξει, αυτό, θυμάμαι πάντοτε το βίντεο κλιπ αυτό, που ήταν κάτι σαν ένα φόρος τιμής και ύμνος στη γυναικεία φιλία. Και μιας και που είπα γι' αυτό, οι φίλοι μοιάζουν γενετικά μεταξύ τους, να ξέρετε, και μελέτες δείχνουν ότι οι στενοί φίλοι έχουν περισσότερες γενετικές ομοιότητες από ότι οι τυχαίοι άνθρωποι. Με απλά λόγια, επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας μοιάζουν και σε επίπεδο DNA, θα πω. Και οι επιλογές, επειδή μας καθορίζουν, σας έχω και την σοβαρότερη και την καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις σε περίπτωση που πάθει κάτι το κινητό σου. Όχι πανικός, όχι πονοκέφαλος, όχι νεύρα, εντάξει, okay, μπορεί να έχεις, αλλά θα τα λύσεις, γιατί οι άνθρωποι στο Γερμανό σου λύνουν επί τόπου τη βλάβη στο κατάστημα, άμεσα, χωρίς να περιμένεις εκεί πέρα 500 ώρες. Δύο σου λέει στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Και τώρα μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σερβίς, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και όλα αυτά στο νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σερβίς κινητού με πάνω

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και κάπως έτσι, πριν βγούμε σε σύντομο έτσι, διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, είμαστε παρέα από τις 10 και πριν να απολαύσουμε τον Νίκο Μακρόπουλο που έρχεται με φόρα και επίθεση, να δώσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο ραντεβού για το Σαββατοκύριακο, 11 της γιορτής της μητέρας, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πολύ όμορφη και πολύ φροντιστική, μυρωδάτη, λουλουδάτη, έτσι όπως ακριβώς είναι τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλην Infinity και σου πλην Elixir, που θα βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο Smart Park, σε ένα stage πάρα πολύ όμορφο, ειδικά διαμορφωμένο για αυτή την σπουδαία ημέρα, για αυτή τη σπουδαία γιορτή. Και εμείς την Κυριακή στις 10 Μαΐου θα είμαστε εκεί. Ναι, εγώ θα βρίσκομαι εκεί live με όμορφα χρώματα και αρώματα, κυριολεκτικά, από τις 12 μέχρι τις 2, για να γεμίσουμε τη μέρα μας με μουσική και χαμόγελα και να μυρίσουμε από κοντά τα Supreme Infinity και Supreme Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος, σαν τη φροντίδα της μαμάς. Μυρίζει μανούλα, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Νίκος Μακρόπουλος, όπως σας υποσχέθηκα, σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία.
3: Εντάξει. Κάνουν διάφορα εκεί. Βεβαίως. Κάνουν και εξορκισμούς.
2: Εδώ
3: και
2: πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
3: Ποιος μουσικός δαίμονας είχε μπει?
2: Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία το είπε και η ίδια, ναι, ναι, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
3: Τι λες? Ναι. Είναι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
4: Έχει μπει μέσα τη Σακύρα.
3: Και γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα? Έλα, είναι από μέσα η Σακύρα. Α, Σιράκη!
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και 30 φιλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη!
14: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2. Πάμε να κάνουμε επίθεση στη βαρεμάρα. Βαριέσαι, πώς είσαι σήμερα? Είσαι σε καλό mood? Άμα είσαι σε υποτονικότητα ή άμα είσαι σε ύφεση, εδώ είμαστε εμείς. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση στο συνέστημα, θα πω εγώ. Και μιας και που είπα για τη βαρεμάρα, να ξέρετε ότι η βαρεμάρα μπορεί να σε κάνει και πιο δημιουργικό, να ξέρετε. Να μου πεις, τι τρέλες μου λες, εσύ δεν λες να κάνουμε επίθεση στη βαρεμάρα? Όταν βαριέσαι, ο εγκέφαλος αρχίζει να ψάχνει νέες ιδέες και η βαρεμάρα ενεργοποιεί τη φαντασία. Οπότε ναι, το να μην κάνεις και τίποτα καμιά φορά είναι μια αρχή για κάτι νέο. Επίθεση τώρα με Νίκο Μακρόπουλο και έπνευση, θα πω εγώ.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Βρισκόμαστε έτσι σε πάρα πολύ καλό mood, έχω την εντύπωση σήμερα. Από αυτά τα μηνύματα που διαβάζω εδώ στο Viber. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Γιώργο. Γεια σου Στέλλα μου, γεια σου Αφροδίτη μου. Γεια σου και σένα Τάσο μου που μας ακούς από Γερμανία. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραίο ταξίδι να πας έτσι ένα στη Γερμανία. Αλλά και πιο ωραίο μήπως είναι να πας στη Βουδαπέστη, να πάρεις εκεί τον κολλητό σου ή την κολλητή σου, την αδερφή σου, όποιον θέλεις, εν πάση περιπτώσει, τη γυναίκα σου, τον πατέρα σου, και να απολαύσετε μαζί το μεγάλο τελικό UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία και ανεπαναληπτή, νομίζω. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Με εισιτήριο από την Cosmote TV. Γιατί μπαίνοντας στο Cosmote Telecom Application, τότε μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ωραίες εμπειρίες. Και ωραία ταξίδια. Ωραία ταξίδια, νοερά, θα κάνουμε και εμείς αμέσως μετά το σύντομο break, γιατί επανερχόμαστε με 10 στη σειρά. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζη, Γιώργος Σαμπάνης, Γιώργος Γιαννιάς, Νίκος Οικονομόπουλος και Νίκος Βέρτης είναι μόνο μερικοί από τις καλλιτέχνες που έρχονται.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Σε μια σπουδαία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά στον Αντένα, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Europa League. Οι Βίλανς θα αντιμετωπίσουν την Φράιμπουργκ στον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Κρίσταλ Πάλας θα κονταριστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:15 τη Βαλένθια στο Game 4 της σειράς, με στόχο να κάνει το 3-1 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Στο FIBA Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαταλόνα τη Μάλαγα με 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό τη Ρήτας με στόχο να πανηγυρίσει το τρόπαιο.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντώ Γαστεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου.
2: Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
23: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
24: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
20: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί την καταλληλότερη ώρα. Γιατί έρχονται 10 στη σειρά με Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζι Νερό, Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Γιαννιά, Νίκο Οικονομόπουλο, πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Πριν τους απολαύσουμε, να σας πω εγώ, εδώ τι διαβάζω σε μία έρευνα. Σου λέει ότι οι καθρέφτες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας καθρέφτης σε ένα χώρο, οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο ειλικρινείς. Ακού και να συμπεριφέρονται καλύτερα. Γιατί νιώθουν ότι παρακολουθούν τον εαυτό τους. Ότι παρακολουθούνται. Το ίδιο δεν συμβαίνει και στο γυμναστήριο. Όταν βλέπουμε ένα καθρέφτη, εντάξει, μπορεί και να το θαυμάζουμε, αλλά όταν έχεις ένα καθρέφτη και κοιτάς τον εαυτό σου, διορθώνεις μικρολεπτομέρειες που το σώμα, να ξέρετε, ποτέ δεν ψεύδεται. Και ο ρυθμός δεν ψεύδεται. Μόνο επιτυχίες παίζει. Αυτό άλλωστε είναι αυταπόδεικτο. Καλή ακρόαση.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης από το παρελθόν, που κλασικό και αγαπημένο πια αυτό το τραγούδι, που πάντα είναι επίκαιρο. Πριν πάμε να απολαύσουμε στα Βέντο και Αλεξάνδρα και αναδρομικά, να σου δώσω ένα ραντεβού. Θα σου δώσω Σάββατο 16 του Μάη στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης. Μη ρωτάς πολλά, δεν ξέρω κι εγώ να σου πω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα είσαι 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ούτε εκείνος ξέρει. Ξέρω μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί έχει γίνει θεσμός το κάτι παίζει Powered by the E, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σου έχει πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις. Κάτι παίζει Powered by the E, ξαναλέω, Σάββατο 16 του Μάη στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, με το Γιάννη Κατινάκη. Στα Βέντο τώρα και αναδρομικά στο ρυθμό 949.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όπα, έτσι, με τη μουσική και ένα όπα θα πω με αφορμή το Όπα Festival, παιδιά, Powered by Day, που έρχεται σε ένα μήνα περίπου, λιγότερο από ένα μήνα μάλλον, την 5η στις 4 του Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Έρχεται αυτό το πανέμορφο φεστιβάλ, έτσι, με χρώματα, με μουσικές ωραίες, με ωραία vibes. Όπα Festival Powered by Day, στη σκηνή θα απολαύσει την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, γεμάτο παλμόχωρο, η αγαπημένη και ξεχωριστή επίσης Ότρα Ρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού, η διονυσιακή βουκολική διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ με αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, γιατί ναι, μπορούμε αυτό το παλμό να το ζήσουμε και εμείς, όχι μόνο σε νησιά, που θυμίζει πάρα πολύ αυτό το νησιώτικο vibe το καλοκαιρινό, και εμείς εδώ στην Αθήνα. Θα παρουσιάσει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και εσύ μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο σου από 8 ευρώ στο more.com και να γίνεις έτσι και εσύ παρέα με αυτό το όμορφο, το πανέμορφο φεστιβάλ και τα πολύ όμορφα vibes. Σε πάρα πολύ λίγο Ρία Ελληνίδου να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, Αναστασία και Ενίσα και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν η επαγγελματίας μυρολογίστρα. Καρδασόπο! Πολύκαρπο! Έλεγε η αδερφή του παππού μου.
3: Πού γίνεται αυτό?
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner. 38 δολάρια για 2 ώρες κλάματος, ρε.
3: Τίποτα δεν είναι.
4: Ναι, αλλά στα αγγλικά είναι δύσκολο.
2: Oh my boy, my pretty man!
3: Σιγά μου, ρε, εδώ πέρα γελάμε.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα δυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους! Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα μέχρι και τις 2 πριν απολαύσουμε Ρία Ελληνιδού και ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες που έρχονται στη συνέχεια. Να σου πω ότι άμα θέλεις να βγεις ένα ραντεβού, άμα θέλεις να εντυπωσιάσεις κάποιον, κόκκινο χρώμα να φορέσεις. Σε κάνει, σου λέει, έρευνες πιο ελκυστικό. Δείχνουν αυτές λοιπόν οι έρευνες που σου είπα ότι το κόκκινο αυξάνει την αντίληψη ελκυστικότητας. Συνδέεται με πάθος και ενέργεια και ίσως τελικά το outfit δεν είναι και τόσο τυχαίο όσο νομίζεις. Ρία Ελληνίδου, ακριβώς τώρα μεταξηγείς τη μεγάλη ακρόαση.
10: Το

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, σου έχω κάτι πάρα πολύ όμορφο πριν βγούμε σε ένα σύντομο break. Την ευκαιρία να πας στη Βουδαπέστη. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να απολαύσεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Εδώ είναι η εκπληξάρα. Να πάρεις και έναν άνθρωπό σου μαζί και να το απολαύσετε παρέα όλη αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία. Πώς? Τα έχει φροντίσει όλα η Κοσμοτέ TV για σένα. Μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνει συμμετοχή. Αυτό είναι. That's it. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απλά. Μπορεί να βρεθείς έτσι με ένα τσουπ μαγικά στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μένεις μαζί μου γιατί αμέσως μετά έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, Θεμία Δαμαντίδη, Νικό Οικονομόπουλο και τη Γαρμπή, Γιάννη Πλούταρχο. Αυτή είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα απολαύσεις σε λίγο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Το Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
2: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
18: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
2: Vogue Club Athens.
19: Δεν υπάρχει νερά μου.
2: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
24: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
24: Ο μικρός.
25: Τι?
24: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
24: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
25: Τι?
24: Είπε μπα.
25: Είπε μπαμά.
24: Όχι.
25: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
24: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα.
24: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, τέταρτη ώρα και είναι η ώρα για 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχεις κάθε λόγο να ανεβάσεις δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου, γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός, το Έμις Αδαμαντίδης, Νίκος Οικονομόπουλος και τη Γαρπή, Γιάννης Πλούταρχος, πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Βάλτο στη διαπασόν και άρχισε να τραγουδάς κι εσύ. Μη σε νοιάζει τώρα ποιο σε ακούει, άμα είσαι μόνος σου, εντάξει, άφησε τον εαυτό σου έτσι πιο ελεύθερο. Να μου πεις τώρα, αν έχεις φυτά στο σπίτι, σε ακούνε. Αμέ, έρευνες δείχνουν ότι τα φυτά αντιδρούν σε δονήσεις και ήχους και κάποιοι μεγαλώνουν διαφορετικά όταν ακούνε συγκεκριμένες συχνότητες. Οπότε ίσως δεν είναι και τρελό να μιλάς στα φυτά σου και να τους βάζεις και ρυθμό 949. Αν έχεις το σπίτι, έτσι. Να ξέρεις, πάντως.

0: Ρυθμός 949, αχ κορίτσι μου, βγαλμένο από το παρελθόν, αλλά τόσο κλασικό, τόσο όμορφο, Γιάννης Πλούταρχος στο ρυθμό 949. Και πριν ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις του, να σας κάνω ένα μικρό remind για την Κυριακή, που θα είμαστε παρέα στο Smart Park με το Σουπλίν. Βεβαίως, αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε 2 ώρες live με μουσικές, χρώματα και κυρίως αρώματα, αυτά τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος, ελάτε στο Smart Park, γιατί εκεί θα υπάρχει ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες, και Σάββατο αλλά και Κυριακή που θα συναντηθούμε εμείς, γεμάτες με αρώματα και όμορφες στιγμές που αγαπάς. Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις αμέσως τώρα στο ρυθμό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε και σήμερα παρέα Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Και πριν σας αποχαιρετήσω, έχουμε ακόμα έτσι λίγη ώρα μπροστά μας, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να πάτε να δείτε το μεγάλο τελικό UEFA Champions League από κοντά και στη Βουδαπέστη, όχι εδώ δίπλα. Τώρα να πεις πώς θα το κάνω αυτό. Τρομερή εμπειρία, σίγουρα και ανεπανάληπτη και όχι ανέφικτη, γιατί η Cosmote TV στα έχει εξασφαλίσει όλα. Απλά μπαίνεις στο Cosmote Telecom App που το έχεις κατεβάσει ήδη στο κινητό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Και έτσι ζεις αυτή την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, τσεκαρέ το αμέσως. Βγαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά και αυτό το τραγούδι από Αντώνη Ρέμο μας θυμίζει πως και οι Δευτέρες είναι όμορφες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα, σας έχω μία απορία. Γιατί όλα τα κινητά χαλάνε? Γιατί χαλάνε όλα λίγο πριν φύγεις από το σπίτι, λίγο πριν πας διακοπές, λίγο πριν πας στη δουλειά? Γιατί υπάρχει αυτό το εκνευριστικό πράγμα? Το κάρμα θέλεις, η μοίρα το θέλεις? Πάντως, εντάξει, μην πτωείσαι, μην λυπάσαι, γιατί υπάρχει ο Γερμανός που μπορείς να επισκευάσεις το κινητό σου άμεσα και γρήγορα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται εκεί επιτόπου. Και το σημαντικότερο, πας και ξέρεις τι σου γίνεται. Γίνεται σοβαρή δουλίτσα, εξειδικευμένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και πιστοποιημένη τεχνική. Αυτά είναι. Οπότε μη σκάς, Γερμανό να πας. Α, έκανα και ρήμα. Τέλεια.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Κάπου εδώ θα σε αφήσω. Θα σου ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Θα σε περιμένω την Κυριακή στο Smart Park, έτσι να διασκεδάσουμε παρέα με 2 ώρες live radio. Αλλά πριν από αυτό, θα απειλήσω, γιατί έχει έρθει η ώρα σου, Γιάννη Κατινάκη, που δεν μας λες τι θα συμβεί στο Σάββατο 16 του Μάη στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Αγίας Ειρηνής, γιατί θα σε ζωντανά 2 ώρες και κάτι παίζει Powered by Day. Μόνο εσύ ξέρεις, ή μάλλον δεν ξέρεις, γιατί και εσένα δεν στα λένε να μου πεις. Έτσι σκάνε οι εκπλήξεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει γίνει 5 φορές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι γίνεται χαμός και ότι το κάτι παίζει Powered by Day έχει γίνει πλέον θεσμός. Οπότε εκεί θα είναι ο Γιάννης, θα σας περιμένει με πολλές και όμορφες εκπλήξεις. Ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους και σε όλες. Θα σας περιμένω την Κυριακή, όπως είπαμε, στο Smart Park, αλλά και τη Δευτέρα στις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Φιλάκια πολλά από τη Μαντόγαστερά του. Αντε bye!
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Σε μια σπουδαία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά στον Αντένα, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Europa League. Οι Βίλανς θα αντιμετωπίσουν την Φράιμπουργκ στον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Κρίσταλ Πάλας θα κονταριστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:15 τη Βαλένθια στο Game 4 της σειράς, στόχο να κάνει το 3-1 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Στο FIBA Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαταλώνα τη Μάλαγα με 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό τη Ρήτας με στόχο να πανηγυρίσει το τρόπαιο.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Η γιορτή της μητέρας είναι η μικρή
0: μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
16: Μάκβελ μακαρόνια.
15: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

αλφα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα τα κέφια είναι πάρα πολύ ανεβασμένα, διότι Παρασκευούλα, αγάπη μου. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα την περάσουμε μαζί για τρεις ολάκερες ώρες με Γιάννη Κατινάκη που θα σου κρατάω συντροφιά. Είμαι εδώ ό,τι και αν χρειαστείς και ξεκινάω την ώρα μου με αποκλειστικότητα που πρώτος εδώ ακούσες. Να θυμάσαι αυτά, τα ευλογούμε τα γένια μας. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Οπότε τι κάνεις τώρα εσύ, δυναμώνεις την ένταση κι άλλο, κι άλλο μην το φοβάσαι, αυτός είσαι και αφήνεσαι στα μαγικά χεράκια του Νίκου Μακρόπουλου. Όσο φυσικά απολαμβάνεις, μου στέλνεις και ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949 και ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες.

Ναι, λοιπόν, με την καρίδα του Γιάννη Κατινάκη σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεουλίτσα. Σε περιμένω εδώ, μη μου φύγεις, μη μου πας πουθενά. Και παιδιά, θέλω λίγο να καταθέσω το προσωπικό μου το δράμα. Διότι από χτες δεν ξέρω τι έχει γίνει, συνομωτούν όλα εναντίον μου. Για να βρω ταξί έπρεπε να πουλήσω 2 νεφρά. 5 με ακύρωσαν, 5 με το συμπάθειο, και στο δρόμο δεν σταμάτησε μισός άνθρωπος. Και λέω εγώ τώρα με το πτωχό μου το μυαλό, χτες δεινοπάθησα. Αύριο που είναι και η Μετάλλικα στο ΆΚΑ, 100.000 κόσμος. Βέβαια, βίστα έχει παραπάνω, θεωρώ, πέραν τούτου. 100.000 κόσμος στο ΆΚΑ και μένω και δίπλα. Θα βρω ταξί, πιστεύεις, πότε, 2056-57, σε κάποια άλλη ζωή που θα έχω γίνει χελώνα. Δεν ξέρω. Αν με ακούν οι φίλοι ταξιτζίδες, όταν δείτε κλίση από Γιάννη Κατινάκη, σας παρακαλώ πολύ, δεχτείτε την, γιατί είμαι ταλέπορος. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και όσο μου στέλνεις, εγώ περνάω και σου αφιερώνω καψούρα και Νίκο Βέρτη μου έλειψες πολύ.

0: 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλα τα καψούρια και άλλα τη σκαιόπατη. Και καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου είναι εδώ και σήμερα Παρασκευούλα. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα. Θα περάσουμε εξαιρετικά και εννοείται θα πούμε τα πιο χρήσιμα και τα καλύτερα. Και τι πιο χρήσιμο από το να έρθεις να με συναντήσεις από κοντά. Μήπως είμαι πάρα πολύ μετριόφρον, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς. Γιατί σε περιμένω Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει, powered by the E και 2 ώρες ζωντανά, είπαμε, με το supermodel Γιάννη Κατινάκη. Σου έχω ετοιμάσει μια υπερεκπληξάρα, δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά σίγουρα θα ξετρελαθείς. Διαλυματάκι μικρουλάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν η επαγγελματίας μυρολογίστρα. Καρδασόπο, πολύκαρπο, έλεγε η αδερφή του παππού μου.
3: Πού γίνεται αυτό?
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner. Τι τα 8 δολάρια για 2 ώρες κλάματος, ρε.
3: Τίποτα δεν είναι.
4: Ναι, αλλά στα αγγλικά είναι δύσκολο.
2: Oh my boy, my pretty man.
3: Σιγά μου, ρε, εδώ πέρα γελάνε. Κλαίω σε Βρετανό.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover Baby Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious Baby Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Έλα, πάμε λίγο. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη, σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά στην εκπομπάρα μας. Μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Σήμερα, παιδιά, Παρασκευούλα, 8 Μαΐου. 8 Μαΐου, παιδιά, τίποτα. Έφτασε το καλοκαίρι, είναι στη γωνιά και μας κλείνει το μάτι. Τώρα είναι για παραλίες, για κορμιά γεμάτα ερμήρα, για ρακέτες και μπαλάκια, τα οποία πραγματικά με νευριάζουν πάρα πολύ. Αλλά έχουμε μέχρι τότε. Τώρα έχουμε επιτυχιάρες για να ανεβάσουμε το κέφι και συνεχίζω με μία μοναδική και υπέροχη Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Α, Εμίλια μου, θα σου πω εγώ όχι. Και αναπνοή σου θα είμαι και διαφραγματική και ό,τι θέλεις. Μέχρι και το φλέμα. Τα χρόνια περνάνε και όταν είσαι μόνος, πέφτουν τα στάνταρς. Ηλίας Βρετός, αγαπημένος, εδώ πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 εδώ, να σου κρατάω τη σωστή τη μεσημεριανή την παρέα. Επίσης, δεν πρέπει να ενημερώσω κιόλας, παιδιά, για πράγματα ωραία που θα συμβούνε. Βεβαίως και πρέπει. Οπότε, σημείωνε. Γιατί 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και Κυριακή 10 Μαΐου θα είμαστε και εμείς εκεί, γιατί θα εκπέμπει ζωντανά η Μαντόγα Στεράτου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Μην το χάσεις, γιατί αντικειμενικά θα χάσεις. Και αφού ενημέρωσα, είμαι πανέτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
2: What?
1: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: συμμετοχή και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου, ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Αν
1: ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.

0: 8 Μαΐου.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 24-9. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σου και χαρά σου και πάλι. Καλησπέρα ξανά και καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε 3 η ώρα, είδες άμα έχεις καλή παρέα. Γάργαρο νερό κυλάει ο χρόνος. Μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Είμαι το φιλαράκι σου και περιμένω εννοείται τα μηνύματά σου. Πού αλλού, στο Viber μας φυσικά, στο 6937-949-949. Και τώρα να σου πω κάτι. Θέλω λίγο καψούρα, ρε παιδί μου. Θέλω λίγο έρωτα. Ένα σαραμπαγκλάν. Λίγο, ρε παιδί μου, να σπάσουμε και ένα πιάτο που λέει ο λόγος. Γι' αυτό και ξεκινάω την ώρα με τον ένα και το μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα. Και έχουμε πει κάθε φορά που παίζει το τραγούδι αυτό, σταυροκοπιόμαστε, απευθυνόμαστε στην Αγία Θέκλα και λέμε κάποια στιγμή να μας το αφιερώσει και ένα χριστιανός και σε εμάς. Να μας στείλει κάποιος παράφορα γιατί καλοκαίρι έρχεται και ένας έρωτας έτσι τουρσικώνει το κλίμα.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

λίγο να ανεβαίνουν τα κέφια. Εδώ σε έχω στα καλύτερα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τη Γαρμπή και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 να κάνουμε τη σωστή τη μεσημεριανή την παρέα. Και πρέπει να πω και πράγματα, παιδιά, πράγματα της ζωής και της καθημερινότητας. Γιατί διαβάζω έρευνα η οποία λέει ότι το θηλυκό το βατράχι προσποιεί το ότι τα κακάρωσε για να αποφύγει, λέει, το ζευγάρωμα με αρσενικά που δεν βρίσκουν ελκυστικά. Πρώτον και κυριότερο, το βατράχι έχει καλύτερη ερωτική ζωή από εμάς, γιατί έχει τόσες επιλογές. Γιατί άμα κάνεις ψόφιο κοριό, έχεις φάει καλά, έχει κάνει καλό φαγωπότη το βατράχι. Γιατί εμείς τώρα που είμαστε στην πείνα, καταλαβαίνεις ότι όχι το πεθαμένο θα κάνουμε, θα κάνουμε και τζόκινγκ, θα τρέξουμε 10 χιλιόμετρα για να πάμε στο κομμενάκι. Πέραν τούτου επίσης, φαντάσου το κάναμε και άνθρωποι εμείς αυτό. Δηλαδή ξαφνικά εκεί πέρα που βλέπεις τον άλλο στον μπαρ και σου κερνάει σφινάκι, κρανκ, ναρκοληψία, λιποθυμιά. Μπράβο στα βατράχια. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και εγώ περνάω ευθύ αμέσως σε Πέγγι Ζήνα. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: λίγα λόγια, εδώ είμαι και πάλι. Εδώ στα αυτάκια σου, εδώ για να σου κάνω τη σωστή την παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε εδώ τις ζουζουνιές μας, τα παιχνιδάκια μας και ό,τι άλλο λαχταράς. Περιμένω τα μηνύματά σου που αλλού, φυσικά στο αγαπημένο μας Viber 6937 949 949. Και πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι το Σάββατο 16 του Μαΐου μην κανονίσεις τίποτα, γιατί θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. 12 το μεσημέρι σε περιμένω στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by the E με τον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο και κυρίως με τριόφρον Γιάννη Κατινάκη. Θα σε περιμένω να περάσουμε 2 ώρες ζωντανά μαζί και μια υπερεκπληξάρα που δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά σίγουρα θα σε ξετρελάνει. Φύγαμε για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρήνα και έχασα, γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω ότι θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
12: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
4: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
5: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθες στην εκπομπάρα μας εδώ στο ρυθμό 949. Και είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα ανεβάσεις το κέφι σου όπου και αν βρίσκεσαι. Στη δουλειά με τα νεύρα θα ανέβει το κέφι. Στην κίνηση με πιο πολλά νεύρα και εκεί θα ανέβει το κέφι. Σπίτι, ακόμα και στην τουαλέτα, σε θέλω μαζί μου. Θέλω να με ακούς γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και για σένα σήμερα. Υπενθυμίζω το Viber μας 6937 949 949. Γιάννης Κατινάκης είπα ότι είμαι και αν δεν το είπα, το λέω τώρα. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και συνεχίζω με την Κατερίνα Λιόλιου. Και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πες τα, Κάθριν μου, πες τα.

0: προσέχω στα πιο ωραία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, με ξέρεις πια, με έχεις μάθει κάθε μεσημέρι. Εδώ είμαι για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5. Λοιπόν, πρέπει να σου υπενθυμίσω και κάτι ακόμα, γιατί εγώ στα λέω, δεν τα σημειώνεις όμως και ξεχνάς. Οπότε, σημείωνε ρουμπρίκα, γιατί 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν σε περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και εννοείται και ο ρυθμός 949 δεν μπορούσε να λείψει από εκεί. Οπότε Κυριακή 10 Μαΐου η Μαντόγα Στεράτου θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Επίσης, αν αλλάξεις τώρα σταθμό που θα πάω για διάλειμμα, θα χάσεις και εμένα. Και αν με χάσεις. Α, εντάξει, όσοι με χάσανε, κλαίγανε μετά.
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο ερωτικά, στα πιο τσαχπίνικα και στα πιο ζουζουνιάρικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι εδώ να σου κρατάω συντροφιά μέχρι και τις 5, μία ωρίτσα ακόμα. Και σε θέλω μαζί μου ενεργά. Θέλω τα μηνύματά σου, τα τηλεφωνήματά σου, ό,τι και αν θες και δανεικά, άμα θες να μου στείλεις, καλοδεχούμενα και αυτά. 6937-949-949, το Viber μας. Και παράδοξο τώρα αυτό, διότι θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, αλλά σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Όπως και να έχει όμως, ο Αντώνης είναι υπέροχος ό,τι και να τραγουδήσει, οπότε δυναμώνει την ένταση. Λίγο ακόμα, έλα, έλα, μην το φοβάσαι, μη σκιάζεσαι, αυτός είσαι και θα φεθεί στα χεράκια του Αντώνη Ρέμου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

εδώ στο ρυθμό 949. Πρώτο και κύριο, ακούς μόνο επιτυχίες. Δεύτερον, Γιάννη Κατινάκη. Τρίτον, τα δύο παραπάνω. Εδώ είμαι λοιπόν και σε υποδέχομαι. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και κάπως αισθάνομαι ότι ο καιρός δεν θέλει να είναι με το μέρος μας. Το καλοκαίρι έχει πει: όχι, πριτς κοκό, δεν πρόκειται να έρθω. Θα έχετε για πάντα χειμώνα. Jingle bells. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μία 40 βαθμοί και ήλιος, μία σύννεφο και βρόχα. Μας πάει roller coaster, σαν κομμενάκι. Δεν ξέρω. Μάλλον ήρθε η ώρα να τσακωθώ και με τον καιρό γιατί μας τα χαλάει. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αναμένω στα μηνύματά σου. Ό,τι και αν θες, είμαι εδώ για εσένα. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα σας πάσουν τα νεύρα και τα ζωτικά όργανα γιατί έχουμε τους μετάλλικα και θα γίνεται το τα τρακ στους δρόμους. Θα κάνεις 3,5 χρόνια να κάνεις δύο στενά, να πούμε. Οπότε ηρεμία, ψυχραιμία. Και αν αύριο δεν έχεις μια επίγουσα δουλειά, κάτσε σπιτάκι σου. Λοιπόν, έφυγα για Ιουλία Καλυμάνη και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, εδώ, τα ίδια. Εδώ που μ' άφησες. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 ο Γιάννης Κατινάκης θα είναι εδώ για σένα πίσω από το μικρόφωνο. Και ελπίζω και μέσα στην καρδούλα μου. Όμως, εδώ δεν είμαι μόνο για τις παρέες τα σουσού και τα μουμού. Εδώ είμαι για να ενημερώνω κιόλας για αυτά που πρέπει και οφείλεις να ακούσεις. Και άκου τώρα τι γίνεται. 5η 4 Ιουνίου δεν κανονίζεις τίποτα απολύτως, γιατί στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα τα vibes. Και θα έχουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου και Σουρλουλού. Το Σουρλουλού μου αρέσει, με ανεβάζει. Και Βουκολική Διαταραχή. Χαμός θα γίνει, μην το χάσεις. Γιατί θα χάσεις? Και τώρα ένα διαλυματάκι. Λίγο έτσι, ίσα που, και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Να δω.

Γεια σου και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949. Είσαι εδώ και γνωρίζεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και ανεβαίνει το κέφι και τα περνάμε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης, για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σου. Γιατί να σου πω και κάτι. Άμα κάθαμε και 15 ώρες θα πεις Γιάννη, συσυχάθηκε η ψυχή μας. Ευαρεθήκαμε. Να σου λείψω λίγο, να σε καψουρέψω. Μέχρι όμως να φύγω, έχω εννοείται τα καλύτερα και συνεχίζω. Ξαναλέω με τραγουδάρα που πρώτος εδώ άκουσες. Νίκος Μακρόπουλος, ένας και μοναδικός. Έρχεται με την επίθεση για να μας καψουρέψει και να μας ανεβάσει το κέφι. Οπότε δυναμώνει την ένταση και αφήνεσαι στα μαγικά χεράκια του Νίκου Μακρόπουλου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εδώ θα έχεις πάντα τα καλύτερα. Έλα λίγο, Νίκο μου.

0: σου.
1: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Κάναμε παρεούλα, Γιάννης Κατινακής, ήμουν το φιλαράκι σου για τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις. Αλλά τώρα πρέπει να σε παραδώσω. Τι να κάνω. Αλλά σε παραδίδω στα καλύτερα τα χεράκια. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζερδέλη. Άννα Ζερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Εγώ σε αφήνω, σε φιλώ και σου εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, 2 η ώρα θα είμαι εδώ στη θέση μου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τότε, πολλά φιλάκια. Μουά.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα ποια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες να

0: 8 Μαΐου. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Παρασκευή, 8 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα εκεί έξω, Αλάνη μου.
3: Μην ξεχάσετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού, που αλλού στο 6937-949-949. Εκεί φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα όλα καλοδεχούμενα. Φυσικά έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online. Και σήμερα έχουμε ειδισάρες, όπως τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα χάνουν περίπου 50% της αξίας τους μέσα στα πρώτα 3 με 5 χρόνια.
2: Λίγο λιγότερο. Νόμιζα στις 5 μέρες.
3: Το αυτοκίνητο και ο γάμος 5 μέρες κρατάει. Αυτό. Και έχουμε και το βασικό λόγο που τα πεντεχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν την πιο

0: έχουν καταφέρει κατά έναν δικό του περίεργο τρόπο, δικό μα, και έναν πιο ανοιχτό μυαλό από του νέου. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί 2.000 χρόνια πριν και 3.000 χρόνια πριν. Οι άνθρωποι να ήταν πιο ανοιχτό μυαλό από τη σήμερα. Έχω βέβαια και το λόγο, αλλά δεν θα το πω στον αέρα γιατί θα με κυνηγάνε με κάψουν στο σταυρό.
1: Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και τι δεν έχουμε τη Παναγία στα μάτια και κυρίω την κλήρωση. Την κλήρωση
0: επιτέλους,
1: που κάποιο από εσά θα βρεθεί στη Μάλτα με το 1824.gr γιατί ξέρει να μα θέλει ταξίδια σε όλο τον κόσμο και κυρίω στην Ευρώπη. Ποιο αλάνι θα είναι αυτό. Μην παίρνετε τηλέφωνα γιατί οι συμμετοχέ έχουν ολοκληρωθεί.
0: Έλα, σταματήστε, δεν μπορούμε να κάνουμε πομπή. Σταματήστε.
1: Λοιπόν, προσδεχτείτε. Απογειωνόμαστε, έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδη και εξηγήστε μου. Τι να σου εξηγήσω εγώ.

0: καλέ, ξέχασα να το πω χθες. Χθες που έπρεπε να το πω, σήμερα θα το πω, αλλά και σήμερα είναι τη τιμητική του Παναθηναϊκού. Καλά, γιατί στον αγώνα προχθές είχαν βάλει παντού τις φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου να υπάρχουν.
1: Τι ωραίο.
0: Είναι επειδή τον είχαν αποκλείσει από το γήπεδο.
1: Ναι. Και ήταν φάση Σπάρτακου.
0: Ήταν τέλειο, παιδιά, αυτό. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει.
1: Δεν έπιασε και πολύ διαφήμιση.
0: Εντάξει, έτυχε. Σήμερα όμως θα τα πάει καλύτερα.
1: Το ελπίζουμε, γιατί αλλιώς τον ήπιαμε κανονικά.
0: Συγγνώμη, αν χάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, τι γίνεται. Εγώ, ο Παναθηναϊκός.
1: Αν χάσει ο Ολυμπιακός, πάρτι.
0: Όχι, παιδί μου, σταμάτα. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει σήμερα, τι γίνεται.
1: Κόλυβα, κατά πάσα πιθανότητα. Πάει πέμπτο ματ, γιατί στις τρεις νίκες στην Ισπανία που θα είναι εντός έδρας στη Βαλένθια. Θα έχει βγάλει τα μάτια του καταπληκτικά. Ας ελπίσουμε να μην βγω προφήτης.
0: Κοίταξε, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται.
1: Ούτε εγώ, Βαλένθια.
0: Έλα, σα χλαμάρα.
1: Πάνω απ' όλα είμαι του αθλήματος.
0: Να το αφιερώσουμε λίγο στον Παναθηναϊκό που λέει νίκησες πάλι.
1: Πιάσε ένα Παναθηναϊκό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, το ρυθμό 949 καταλήγεις και σου έλεγα στην αρχή για τους αρχαίους. Ήξερες εσύ ότι στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι?
1: Όχι.
0: Θεωρούνταν, λέει, ένα είδος πρότασης γάμου, το τρελαφό. Να μου έρθει εμένα τώρα να μου πετάξει φυρίκιο.
1: Καλά, εσένα σου πετάει dick pic στο inbox σήμερα. Είδες πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Τι μου πέταξε?
1: Άμα τώρα εδώ πέρα θέλω. Κάποτε την πέφτανε πετάοντας μήλα.
0: Ναι.
1: Σήμερα πετάνε πατάτες.
0: Παναγία.
1: Ή dick pics δυστυχώς στο inbox.
0: Παναγία μου, γιατί αυτή η άχρηστη πληροφορία τώρα.
1: Τι άχρηστη, πάρα πολύ χρήσιμη είναι, παιδιά. Όπου βλέπετε μήλα, μακριά, μακριά.
0: Μην μιλήσει κανείς για μήλα, παρακαλώ.
1: Ούτε μόνο για αγκούρια. Είδατε διαφορά, είδατε. Γνήσια, αγνήσια, απόγονη του Σοκράτη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
0: Λοιπόν, Πλάτωνα και Αριστοτέλη.
1: Έλα.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίες, θα επιστρέψουμε μετά με την κλήρωση, παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί κάποιο αλάνι και έξω θα ταξιδέψει στη Μάλτα με αγαπημένο αγαπημένη. Δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε με το 1824.gr και με άλλα

0: Ρίδωμενο λοιπόν και Παντελή Παντελίδη στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Σου έλεγα για του αρχαίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε με του αρχαίου, τι αρχαίο κάπηλη εκπομπή είναι αυτή.
0: Θεωρούσαν, λέει, το μονόφριδο σημάδι ευφυΐας και μορφιά. Οι γυναίκε που δεν είχαν σχεδίαζαν μονόφριδα με μπογιέ. Έτσι εξηγείται. Πώ τη λένε την κοπέλα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και ήταν στο Τζούνο του Μόρφου.
1: Η Φρίντα Γκάλο μου έρχεται στο μυαλό.
0: Α!
1: Εξού και το Φρυδερίκη. Είναι από αρχαία Ελλάδα μονόφριδη. Και έχω κάτι φίλους οι οποίοι στην αρχαία Ελλάδα σίγουρα θα ήταν μοντέλα. Θα τους έχουν κάνει και την προδομή σε κούρο. Είναι ένας που το φρύδι του είναι σαν το ρίο αντίριο. Άμα αυτή, σαν βότκα σε φτηνό μαγαζί πάνω από 4 δάχτυλα. Δηλαδή αυτό στρατό έτρωγε να φοράει για αξίστος με αυτό το φρύδι. Τέλος πάντων, οπότε τι άλλο ήταν έτσι δείγμα ομορφιά στην αρχαία Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω όλα τα.
1: Σε λάθος εποχή γεννηθήκαμε.
0: Η μεγάλη περιφέρεια.
1: Αχ, σε λάθος εποχή γεννηθήκαμε. Καλά, αυτό είναι και στη σύγχρονη. Δεν είναι. Η Καρντάσιαν τι έχει, αρχαιοελληνική ομορφιά έχει.
0: Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Αυτό έχει.
1: Αυτό. Αν ήταν στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, η Καρντάσιαν σίγουρα θα ήταν. Παλακίδα.
0: Παλακίδα.
1: Ήταν μια από αυτές τις του Έλγιν, ήταν η Καριάτιδα που δεν επέστρεψε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Καβλιάτιδα.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα. Αν θες να πας ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και να επιστρέψεις, όπα, η κουμπάρα. Αν θες λοιπόν να πας ένα ταξίδι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και να επιστρέψεις, μόνο αν είσαι με Imperial μπορεί να είσαι τυχερός. Μόνο δηλαδή αν ταξιδέψεις μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το υπέροχο ταξίδι θα έχεις και 10

0: 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα στο Airport Agora. Παρακαλώ, στο αεροδρόμιο μας Απιβίτα, Attica Selection και Ergon Originals.
1: Ωραίο τότε.
0: Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρεις εκπτωτικό κουπόνι μετά από το check-in σου στο, τη Σιμπέρια. Θα το εξαργυρώσουμε τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και θα μπεις στο μεγάλο διαγωνισμό. Παιδιά, μία δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Συμμετέχοντα καταστήματα. Άνα, γεια σου. Και διπλό επεισόδιο, καλά. Και διπλό εισιτήριο με την επιστροπή. Τι είναι, παιδί μου, το. Τι μάτι είναι αυτό, παιδί μου.
1: Πες στα αγγλικά, αφού δεν μπορείς με τα ελληνικά. Πες στα αγγλικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να τελειώνουμε.
0: Έτσι θα πάμε στο break, γιατί μετά τι έχουμε.
1: Έχουμε κλήρωση που βγάζει μεγάλη νικητή νικήτρια που θα πάει διήμερο για δύο, χάρη στο 18-24 στη Μάλτα.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει.
3: Κλασική μουσική για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
7: Μάκβελ μακαρόνια.
6: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
10: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 6, έχουμε σήμερα τη μεγάλη κλήρωση που κάποιος από εσάς θα βρεθεί στη Μάλτα με το 1824.gr. Έχουν φορτωθεί όλες οι συμμετοχές.
11: Λοιπόν, να μην.
10: Μα, αγόρι μου, γιατί δεν ακούει το μικρόφωνο έξω.
11: Ακούει,
10: εκεί, εκεί. Φώναξέ μου κι άλλο. Ωραία,
11: και λοιπόν. Να μην ακουστούν όλες οι συμμετοχές. Και λοιπόν, πώς να μην ακουστούν όλες οι συμμετοχές. Τέλεια.
10: Τον αγαπώ.
11: Τα ωραία,
10: λοιπόν,
11: το live εκπομπών.
10: Έχουν μπει όλες οι συμμετοχές εκεί και θέλω να κάνεις τώρα την κλήρωση, παρακαλώ.
11: Έτοιμη.
10: Πάτσε το κουμπάκι.
11: Πάτσε το κουμπάκι.
10: Λέγε.
11: Έχουμε νικήτρια.
10: Λέγε όνομα.
11: Τζορτζίνα Καραθανάση.
10: Τζορτζίνα, σε τι τελειώνει το τηλέφωνο?
11: 589.
10: Λοιπόν, 589 Τζορτζίνα Καραθανάση. Δώστε μου τώρα ένα λεπτάκι να παίρνω εγώ παράλληλα όση ώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να την πιάσουμε στα πράσα, κατάλαβες.
11: Κατάλαβες.
10: Γιατί τι έχουμε κάνει αυτό τον καιρό με το αλανόμετρο
11: μέχρι
10: να πάρω εγώ τηλέφωνο? Για πέσει. Καλό χαμό,
11: παιδιά. Σας έχει στείλει το 1824 στη Ρώμη. Σας έχει στείλει στο Παρίσι. Τώρα όμως ήρθε το πραγματικό ταξίδι. Πού αλλού? Στη Μάλτα. Αδερφές μου στη Μάλτα.
10: Τζορτζίνα, είσαι μαζί μας.
12: Καλησπέρα.
11: Καλώς την να.
10: Συγχαρητήρια, θα πας στη Μάλτα.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Γεννηθήκατε.
10: Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
12: Έχω τρελαθεί.
10: Λέγε, πού είσαι?
12: Είμαι στο σπίτι,
10: ναι.
12: Και έχω πάθει σοκ, παιδιά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα τα γενέθλιά μου το Σάββατο.
10: Το ξέρουμε, μας το είχες πει αυτό. Ότι μάλλον θα πήγαινες με τη μαμά σου, καλά και... θυμάμαι.
12: Όχι.
10: Α, ήταν άλλο τηλέφωνο αυτό.
12: Ήταν στην πλήρη ηρεμία όταν μιλήσαμε, δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει. Δεν χάνει η κοπέλα εγώ στο τηλέφωνο, για πες.
12: Ενδεχομένως, ναι, ναι. Αλλά με κάνατε πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι το καλύτερο δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Το 1824.gr ξέρει σε συνδυασμό φυσικά με τα αλάνια, γιατί ήσουν ατίμιο αλάνι κι εσύ.
12: Καλά.
10: Ποιον θα πάρει μαζί?
12: Θα πάρω τον άντρα μου.
10: Ναι.
12: Και την κορούλα μου.
11: Τέλεια.
10: Ωραία. Τέλεια. Να περάσετε φανταστικά.
12: Πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά.
10: Τίποτα, Τζορτζίνα, πάντα τυχερή.
12: Μην... Σε βανείς και φωτογραφίες, μου φαίνεται.
10: Εννοείται, μείνε στη γραμμή για να συντονιστούμε,
12: να
10: εντάξει.
12: Καλά. Ευχαριστώ.
10: Φιλιά πολλά, γεια σου.
12: Να είστε καλά.
10: Πώς κατάλαβα εγώ κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Κατάλαβα την άλλη την κοπέλα. Είχαμε κι άλλη, κι άλλη γραμμή που έλεγε: είχε η μαμά μου γενέθλια και θέλω να την πάω ταξίδι, κατάλαβες.
11: Ναι,
10: και το συνδύασα τώρα. Μπράβο, τυχεροί να είστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, Θοδωρή, στην παρέα μας.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, και δεν γίνεται στο ρυθμό 949. Όλα γίνονται. Είδατε τον ένα τον τυχερό.
1: Μπράβο.
0: Τώρα θα πάμε σε επόμενο σιγά σιγά. Γιατί φεύγοντας μετά από εδώ πέρα, θα πάμε για να παίξουμε το που είμαι.
1: Μπράβο. Προτού όμως σας βάλουμε τρεις ήχους και μας απαντήσετε πού ακούτε αυτούς τους υπέροχους ήχους. Mm-hmm. Μια απάντηση είναι ήθε και σωστή. Να σας πούμε ότι τώρα είναι ευκαιρία να φάτε σαν Backman, σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Πες το, πες το.
1: Απολαύστε λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική ωστόσο Παρασκευή και Σάββατο. Εκείνη λοιπόν που σας περιμένει, κλείστε καλέστε για να κλείσετε το τραπεζάκι σας στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι και τη 1 το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα και πιο σεντέξι. Παρασκευιάτικα για δώρο, παιδιά, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Σε μια σπουδαία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά στον Αντένα, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Europa League. Οι Βίλανς θα αντιμετωπίσουν την Φράιμπουργκ στον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Κρίσταλ Πάλας θα κονταριστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο Game 4 της σειράς, με στόχο να κάνει το 3-1 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Στο FIBA Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαταλώνα τη Μάλαγα με 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό τη Ρήτας με στόχο να πανηγυρίσει το τρόπαιο.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: www.bankofcyprus.gr. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
10: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα έλεγε κανείς. Και όποιος αντέξει σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη.
11: Στείλτε μας λοιπόν αποχαιρετιστήρια για τούτη εδώ την εβδομάδα μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949, όλα καλά τα ακούμενα. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
10: Καλά, ξέχασα να σου πω σήμερα, διαβάζω εδώ στο ημερολογείο γιορτάζει ο Αρσένιος.
11: Χρόνια πολλά στον
10: Αρσένιο.
11: Θεολόγο. Α, χρόνια πολλά και στο Θεό. Φαντάζομαι ότι λένε Αρσένιο Θεολόγο. Μάλιστα. Ήταν πολύ ωραίο. Θα έχει πάει το κινητό σου σήμερα.
10: Και η ανατολή του ήλιου έγινε 6:21.
11: Α, άλλαξε! Άλλαξε! Μπράβο!
10: Και η δύση του ήλιου θα γίνει
11: 8:22.
10: 8:22 ή 8:21.
11: 22. Ωραία, ωραία. Κρατάμε. Είδα πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, αλλά μου άλλαξε τη ζωή. Είμαι σίγουρο, παιδιά, σταματήστε ό,τι έχετε να κάνετε γιατί αργεί η δύση ακόμα.
10: Τώρα θα σου αλλάξω τη ζωή. Τώρα που έρχεται η ώρα του παιχνιδιού.
11: Η ώρα του παιδιού είναι εδώ με το δεύτερο διαγωνισμό τη εκπομπή μα. Πού είμαι? Πάρε τώρα, Λάνη μου, στο 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσει, μία μαντεψιά στο πιο περιβάλλον τους ακούει. Και έτσι μαγικά κερδίζει δωράρα.
10: Μέχρι τότε φύγαμε με Αντώνη Ρέμο. Έτσι ξεκινάμε πολύ ωραία αυτή τη δεύτερη και πιο σεξι ώρα. Δευτέρα λοιπόν στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχία.
12: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: φανταστικού.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελεύθερος. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε.
1: Are you ready?
2: I am ready.
3: Πού είμαι?
4: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
5: Η Μαρία.
1: Έλα Μαρία, από πού μας καλείς?
5: Από Κυψέλη.
2: Καλώς την.
1: Βρίσκεις να παρκάρεις εκεί, τι γίνεται?
5: Όχι, όχι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Τι να πει και το Παγκράτη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Μαρία μου, είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη, έτοιμη.
2: Πάμε.
1: Για να πάμε. Έλα Μαρία, για πες. Πού πιστεύεις ότι
2: ακούς αυτούς τους ήχους?
5: Νομίζω το έχω ακούσει σε πάρτι.
2: Μπράβο ρε Μαρία!
1: Ναι ρε Μαρία, ναι ρε Μαρία,
2: μπράβο! Ουλιά στον αέρα πιάνεις, εκκλησία κλέβεις. Μπράβο!
1: Μπράβο, λοιπόν Μαράκι μου.
5: Ευχαριστώ.
1: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό από το ρυθμό με αγάπη. Έχεις κερδίσει 3 βιβλία που μιλούν για την ψυχική ισορροπία, το οικογενειακό τραύμα και τη γονεϊκότητα. Δεν ξέρω αν είσαι μανούλα.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου, Γιώργος Λάγιος. Τι πήγα να πω, Παναγιά μου Λιάγκας, πήγα να πω, φαντάζομαι. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι, και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Καλοφάγωτα!
5: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μαράκι, γεια σου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε, παιδιά.
1: Και έχω ένα τρομερό μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει, μου στέλνει: γιατρέ μου, πείτε μου την αλήθεια, πόσο χρόνο έχω? 5. Τι 5, 5 χρόνια, 5 μήνες, 4. 3, 2. Oh. Έλα, ήταν καλή προσπάθεια. Με το χιούμορ τη ρίχνει. Με το χιούμορ. Πήγα, δεν ξέρω για εσάς, έχω κουραστεί. Νομίζω θέλουμε ρεπό για όλο τον υπόλοιπο μήνα.
0: Αχ, ναι, μπορούμε να πάρουμε.
1: Μπορούμε, αλλά πριν πάρουμε ρεπό, θα σας ενημερώσω ότι αν θέλετε στο ρεπουδάκι σας και ένα ταξιδάκι, ένα road trip, αδερφέ, ένα picnic ή λίγη θαλασσίτσα, τώρα που ανοίγει ο καιρός. Η περιπέτεια έρχεται εκτός πόλης και έχω το απόλυτο αμάξι που είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσα φαντάζεσαι και ακόμη περισσότερα. Το Hyundai i20 με νέους turbo κινητήρες και τιμή 17.890 ευρώπουλα, 17.000 δηλαδή 890 ευρώπουλα, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Και έτσι που λοιπόν θες να πας τα ταξιδάκια σου, τώρα ξέρεις, Hyundai i20.
0: Wow.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Wow.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προτιμάς να διαβάζω μηνύματα?
0: Όχι, προτιμώ να ακούω επιτυχίες.
1: Χίλιες φορές, ανείδωσέ το.

0: Δεν χρειάζεται καπέλα, να μου χρειάζεται!
1: Τι!
0: Μια βόλτα στο Ρίζε σε καζίνο Μονπαρνές.
1: Αχ, και εγώ νόμιζα. Αντάξει, θα το πω μετά.
0: Έχει πρόσβαση μοναδική και ακόμη πιο μοναδική θέα. Για να ζει τη βραδινή σου έξοδο αλλιώ, χωρί ναι. χιλιόμετρα, χωρί καθυστερήσει.
1: Για λέγε.
0: Ρίζε σε καζίνο Μονπαρνές, Ανά μου. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλι 20 λεπτά από το κέντρο τη Αθήνα. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Έχω ψηθεί τώρα άσχημα.
0: Αυτό είπε. Τελεφερή και φύγαμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανεί, θα πάρω παρουσίε.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
6: Καλώς στα Αλάνια που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη, Αλάνι μου.
7: Τα δικά σας Αλάνια με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη απογευματινή συντροφιά και τούτη εδώ την Παρασκευή. Που αλλού στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και να μας απολαμβάνετε και online.
6: Δεν ξεχνάμε όμως ότι στο ρυθμό παίζει διαγωνισμάρα από το πρωί από τα παπάκια Βασίλη Φουρτούνη. Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Εμφανίζεται εκεί το ραντάρ, το ξέρεις. Σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα και σου λέει: μπορεί να σου πει αν είσαι, ξέρω εγώ, και μένει σε μια περιοχή από πει, όπως είχε χθες για παράδειγμα. Μπορεί να σου πει αν είσαι μάνα ή να γίνει, να έχει χωρίσει. Έχει διάφορα. Μπορεί να κερδίσει από 150 μέχρι 750 ευρώ με τρίτα καυτά. Και έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά.
7: Ξέρει τι κάνει το ραντάρ. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
6: Ξέρεις, λοιπόν, από Δευτέρα επιστρέφει το ραντάρ. Μηδενίζει κάθε Δευτέρα από 150 ευρώ μέχρι 750 ευρώ. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι.
7: Να παρακαλά να μην το βρει κανείς. Μπα κερδίσει 750 ευρώ εσύ σε μια εβδομάδα από τώρα.
6: Γιατί κάνουμε λογαριασμό. Σωστό και τίμιο. Όπως λέει η Κατερίνα Λιόλιου τώρα, παιδιά, γιατί να ακούστε.

0: Δύσκολος λοιπόν και πάνω σκιάμος. Και ξέρεις εσύ τώρα τι γίνεται πολλοί εκεί έξω που πιστεύουν ότι το γιογιό, το θυμάσαι?
1: Ναι,
0: το γιογιό,
1: γιογιό.
0: Όντως.
1: Ναι, ρε.
0: Πιο απ' όλα.
1: Όλα.
0: Είναι δύο. Ένα που κάνουν τα παιδάκια το... την ανάγκη
1: εκεί
0: τους και ένα άλλο που παίζουν. Κατάλαβες που το έχουν με το σχοινί κολλημένο στο δάχτυλο.
1: Μάτεψε ποιο είμαι βασικά.
0: Παναγιά,
1: δεν χρειάζεται να εξηγήσω.
0: Άκου τώρα. Πολλοί πιστεύουν και λένε ότι κοινό ζήπι νόησαν το γιογιό ως όπλο. Όχι, παιδιά.
1: Μας κάνετε μας κινέζους.
0: Όπως το γνωρίζουμε σήμερα, εφευρέθηκε στην Ελλάδα! Δεν είμαστε περήφανοι εμείς αρχαίοι!
1: Άντε, μπράβο! Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια!
0: Εμείς αρχαίοι δεν είμαστε, αλλά για τους αρχαίους μας.
1: Καλά, ποτέ μη λες ποτέ. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι έχω αλλάξει με Κινέζους στην Αγγλία και τους είχα πείσει ότι το μη μου κάνει τον Κινέζο είναι αρχαίο ελληνικό ρητό. Για να τους υποδείξω ότι εμείς τους βρήκαμε πρώτα από ότι αυτοί.
0: Για εμάς.
1: Φλακίες τους έλεγα προφανώς. Οι άνθρωποι το καταλάβαν γρήγορα και μετά είπαν ποιος εσύ φύγει από την κουζίνα μας. Απλά είχα κοιμηθεί και πέρα είχα ξεμείνει από το προηγούμενο βράδυ. Άστο, δεν θες να σου πω σε τι κατάσταση με βρήκανε.
0: Δεν θέλω. Δεν
1: γενικότερα, θέλω, ναι, αφού δεν με βράσανε κιόλας να με πετάξουν και εμένα σε εκείνη τη χύτρα, από τη μυρωδιά ξύπνησα. Δεν καταλαβαίνεις τι φτιάχνανε. Αφήστε τους Κινέζους, παιδιά, δεν αξίζουνε. Εγώ τους είχα βαφτίσει όλους τους ελληνικούς πουλί και τις ελληνικές βιολί για να τους ξεχωρίζω. Άλλη φάση, άλλη φάση. Το μεταπτυχιακό μου China Town το φώναζα. Φώναζα πουλί, hi Alexis, hi. Τσούλι, hi Alexis, hi. Και με αναγνωρίζαν όλοι. Στα όπα με είχανε. Βούδα με είχανε. Ξέρετε όμως εσείς πώς μπορείτε να απογειωθείτε στον 7ο ουρανό?
0: Πώς, αδέρφια!
1: Στις 9 και 10 Μαΐου το Supline με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Supline Infinite και Supline Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει σαν υδράργυρο, σαν bitcoin, ακόμη περισσότερο. Κατά τον ρυθμό 949 θα είναι εκεί προτιμούν στο καβούρι, εκπέμποντας live από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2 το μεσημέρι.
0: Με τη Μαντό.
1: Με τη Μαντό, γαστερά του. Έλα Μαντό, έλα και εσύ πορτμαντό που λέγει και βλαχάκι.
0: Για να γίνει.
1: Για να λένε βλαχακού. Λοιπόν, οπότε μαζευτείτε με το τσούρμο και γρήγορα πηγαίνετε εκεί πέρα για να απολαύσετε Supline Infinite και Supline Elixir που προσφέρουν έως και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Supline, φροντίδα που μοιράζεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, σας έχω πει. Παίρνω παρουσίες.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
22: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
24: Βρε καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο Ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και πιο σεξι το λόγιο τη δεύτερη. Τέλος πάντων, στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής σήμερα, Παρασκευή 8 του Μάη, Αλάνια μου.
25: Τρίτη και φαρμακερή λοιπόν. Μία ώρα σας έμεινε για να μας στείλετε τις μηνυματάρες γεμάτες λατρεία σας, άλλος μάντος φουστάνος, που αλλού στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949 και να μας ακούσετε και online μέσω soundist.gr κάτω το Ρυθμό 949.
24: Έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε, έχετε πολλά ακόμη να μάθετε και κυρίως την καλύτερη μουσική της πόλης. Έρχονται τώρα επιτυχιάρες και φυσικά επίθεση. Νίκος Μακρόπουλος, ολοκαινούργιο τραγούδι, το ακούτε πρώτο και αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα, αποκλειστικά στο Ρυθμό 949.

0: Με σένα πλάι μου λοιπόν και Στέλιος Ρόκος στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καλά οι αρχαίοι δεν σταματούσαν ποτέ έτσι.
1: Ποτέ. Με τίποτα. Αναλόγως γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Στη φιλοσοφία ειδικά δεν είναι αρέστα.
0: Ναι,
1: τι νομίζατε.
0: Μου τα πες και νωρίτερα. Άλλο είναι το θέμα. Διάβαζε ρε παιδί μου που έλεγε ότι ένας αθλητής όταν τελείωνε τον αγώνα του τότε τον έτριβαν με ελαιόλαδο και έξιναν τα λάδια μετά. Ξέρεις αυτό που αντιλιακό να βάλεις λίγο που θα κάνεις με το λιχάκι σου.
1: Δεκαθλό.
0: Ωραία, παιδί μου, οι αρχαίοι δεν κάνανε. Κάνανε διάφορα αθλήματα.
1: Ναι. Γενικότερα με το λάδι είχαν μια δυναμία. Την οποία μεταβάσαν και στους νέους. Γι' αυτό και τόσο υψηλές τιμές. Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Παναγία μου. Παίρνανε λοιπόν το λάδι και τη βρωμιά και τον υδρότα από το δέρμα των αθλητών.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα εμφιαλώνανε, λέει, και στη συνέχεια τα πουλούσαν επειδή πιστεύαν ότι ήταν αντιφλεγμονώδη.
1: Ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Εικόνες. Illusions.
0: Εμείς δεν φταίμε τώρα. Αυτά τα κάνανε οι αρχαίοι.
1: Μην βάζει ιδέες τώρα και κυνηγάω τον αντιτοκούμπο από πίσω με ένα μπιτόνι. Και αρχίζω, γιατί αν πουλήσει το λάδι για τη βρωμιά του αντιτοκούμπο, ξέρεις πώς θα πιάσει.
0: Είναι καθαρό το αγόρι πάντα.
1: Ναι, αλλά μετά το μάτσε εγώ θα το περιμένω, δεν κατάλαβες.
0: Α, εντάξει.
1: Την πετσέτα του μόνο να πουλήσω, τελείωσα. Άννα μου, το κλείσαμε το μαγαζάκι. Oh, no.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό. Στο ρυθμό 949 νεράκι περνάει. Νεράκι, ειδικά η Παρασκευή. Την έχεις και καημό, ρε παιδί μου.
1: Ούτε που το καταλαβαίνεις, παιδάκι.
0: Λες, άντε, μια Παρασκευή είναι. Γιατί μετά κολλάς το Σαββατοκύριακο, καμιά φορά κολλάς και μια Δευτέρα και γίναμε.
1: Βασιλιάς, παιδάκι μου.
0: Τι έχει να γίνει και το Αγίου Πνεύματος είναι και κοντά.
1: Εγώ θα σας πω όμως τι έχει να γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Α, για πες.
1: Ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού.
0: Με ποιον?
1: Με τον Γιάννη Κατινάκη.
0: Α,
1: και έναν καλλιτέχνη ή μια καλλιτέχνητα.
0: Το top model του ρυθμού.
1: Μπράβο, τη Μενεγάκη των Φτωχών. Όπως ο ίδιος αυτό αποκαλείται.
0: Ναι.
1: Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον ίδιο τον Γιάννη τον Κατινάκη. Δεν ξέρεις τα συμβεί, ξέρεις μόνο θες να είσαι εκεί. Οπότε κάτι παίζει. Powered by day.
0: Καλά τώρα. Μας έχει αφήσει άναυδους όλες τις προηγούμενες φορές. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει τώρα, έτσι.
1: Εννοείται. Ξαφνικά λαμβάνω. Τελεσίγραφό σου.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν και ενώ τις φακιανάκια στα αλάνια μαζεύονται. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία, τη Σέβη. Καλά να σπέρασε ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Τι All Star ήταν αυτό.
0: All Star, μα παλαιό. Η Κλεοπάτρα έχει καιρό να εμφανιστεί.

0: Πώς και έτσι, μην τη μελετάς. Είσαι σου καθαροζούμε. Αν πει τρεις φορές το όνομα, εμφανίζεται από πουθενά, φυσικά σε αποκαταβάνει. Αδίστακτη Κλεοπάτρα, όπως αδίστακτος είναι και ο κόσμος της μόδας. Εκεί πέρα συγκεκριμένα τίποτα δεν μένει ίδιο.
1: Για το GNTM θες να πεις.
0: Για το The Devil Wears Prada 2 θέλω.
1: Α, για πες.
0: Η συνέχεια της πιο iconic fashion ιστορίας είναι εδώ, παιδιά. Μην χάσετε ευκαιρία να δείτε την επιστροφή της ίδιας της Miranda από 30 Απριλίου στα Village Cinemas. That's all folks for now, έχω να πω.
1: Θέλω πάρα πολύ να πάω το δω. Δεν έχω προλάβει.
0: Δεν έχω δει ούτε το ένα. Για να ξέρεις.
1: Λοιπόν,
0: για ένα μαραθώνιο.
1: Πρέπει να πας να το δεις.
0: Ναι.
1: Δες το ένα για να πάμε μαζί με ένα σινεμά.
0: Πρέπει να πάω να δω γιατρό γενικά. Εντάξει, μετά θα δω και τη Μιράντα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε για ένα γρήγορο break. Το τελευταίο θα είναι. Θα κάνουμε μια στάση στα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης.
0: Αθηνά Φαλίδου.
1: Και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάνανε σήμερα. Και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία.
4: Ξέρεις,
3: εντάξει.
4: Κάνουν διάφορα εκεί. Βεβαίως. Κάνουν και εξορκισμούς.
3: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
4: Ναι.
3: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
4: Ποιος μουσικός δαίμονας είχε μπει?
3: Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία, και το είπε και η ίδια, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
4: Τι λες? Είμαι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
5: Έχει μπει μέσα της Σακύρα.
4: Και γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα? Έλα, είναι από μέσα η Σακύρα. Α, στην
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI.
16: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
17: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
18: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπάρας, παιδιά. Και σήμερα Παρασκευή, 8 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, που έχεις την επαιτειό σου, που έχεις. Τι έχεις?
8: Τα χάλια σου μπορεί να έχεις. Στείλε ένα μηνυματάκι.
20: Χρόνια πολλά για τα χάλια του.
8: Μια φωτογραφία, γιατί όχι, μια φωτογραφία για του λόγου που θα θέλουμε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sound. Κάτω ρυθμό 949.
20: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και είναι πολλές και αγαπημένη Ρία Ελληνίδου τώρα. Εξηγήστε μου. Για εξηγήστε τις λοιπόν εκεί έξω, εσείς μπορείτε.

0: λοιπόν και Χρήστος Μάστορα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λένια μου. Εδώ μάλλον ήμασταν, γιατί σήμερα φτάσαμε στο τέλος.
1: Δυστυχώς.
0: Φτάσαμε. Αυτή η Παρασκευή θα είναι αξέχαστη.
1: Αλλά πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, στα καλύτερα χέρια θα σας αφήσουμε. Κορίτσα, σωστός Γενίτσαρος. Έλενα Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Με το κούκκινο το κραγιόν τη, τι αφέλειε τη, ωραίο κούρεμα έχει κάνει.
1: Απαστράπτουσα και σήμερα.
0: Μπράβο, και τη σκιά τη φορεμένη φυσικά.
1: Εννοείται, και εμείς θα σας αφήνουμε για
0: όχι ρε, μετά την Έλενα, δεν το λες πάντα, αγαπημένα.
1: Α, ναι, σωστά, μετά την Έλενα έρχεται ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης.
0: Λοιπόν, και θέλω να κάνετε τον προγραμματισμό σας τώρα. Μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ναι. Σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιούνιου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Ξέρεις ποιοι θα είναι στη σκηνή του OPA Festival?
1: Όχι.
0: Powered by Day.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έχω ακούσει. Ξεχωριστή Ότρα Ρότα.
0: Α, ναι.
1: Η Σουρλουλού.
0: Αμέ.
1: Βουκολική διαταραχή.
0: Αχα.
1: Και παρουσιάζει μοναδικό stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Πού θα βρω καλή στήρια, ξέρεις?
1: Στο more.com.
0: Από 8 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Σε μια σπουδαία αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά στον Αντένα, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Νότιχαμ Φόρεστ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Europa League. Οι Βίλανς θα αντιμετωπίσουν την Φράιμπουργκ στον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Κρίσταλ Πάλας θα κονταριστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο Game 4 της σειράς, με στόχο να κάνει το 3-1 και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Στο FIBA Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαταλόνα τη Μάλαγα με 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό τη Ρήτας με στόχο να πανηγυρίσει το τρόπαιο.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
11: Η Κότα έκανε τη σως, ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
15: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
16: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Λεπτό μετά τις 8. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Και ενώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι Παρασκευή, τι θα γίνει με αυτή την κίνηση? Βλέπω εδώ τώρα στην Κηφισίας, βλέπω στο κέντρο. Πού πάτε όλη τέτοια ώρα, θα μου πείτε. Βρε Ντάντζελο, όπου θέλουμε πάμε. Και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, προσέξτε. Όπου κι αν πάτε, θα είμαστε μαζί παρέα, γιατί έως και τις 11, όχι μόνο θα σας κάνω την καλύτερη παρέα, όχι μόνο έχω να σας πω υπέροχα νέα που θα σας ανεβάσω τη διάθεση, αλλά μην ξεχνάτε και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, οπότε πρέπει να ανεβάσουμε λίγο παραπάνω τη διάθεση για να μπορέσουμε να το υποδεχτούμε με χαμόγελο και φιμπρίο και τσαχπινιά. Τώρα λοιπόν πάμε μαζί να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Παντελής Παντελίδης και τη Γαρμπή. Και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την απόλυτη τραχουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλό βράδυ.

Πάνω Σκιάμος, γύρνα πίσω θα πεθάνω. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αύριο Σάββατο δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να κινηθείτε στην πόλη, αν έχετε σκοπό να κινηθείτε με αυτοκίνητο, με τα πόδια, να είστε κοντά στη γειτονιά. Πάντως, αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό και το τραμ, θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο είναι 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3. Ενώ προσέξτε, κατ' εξαίρεση θα υπάρξουν αλλαγές και στη γραμμή 1 του μετρό, γιατί θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας και μάλιστα θα υπάρχουν επιπλέον γραμμές ώστε να είναι έτσι πιο εύκολη η μετακίνησή σας. Εγώ απλά τα λέω όλα τα δεδομένα για να ξέρετε να είστε χαλαροί σαβατάκι, να κάνετε τις βόλτες σας χωρίς να σκέφτεστε ούτε καν το πάρκινγκ ούτε τίποτα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Γιατί αυτή είναι η Peggy Zina. Άμυνα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Κυριακή που μας έρχεται είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, γιατί είναι η μέρα της μητέρας, είναι η γιορτή της μητέρας. Και τι είναι ουσιαστικά αυτή η γιορτή? Είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου λοιπόν, το Σουπλίν αύριο και μεθαύριο, με τα υπερζυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir, θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας, με δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή ειδικά θέλω να το προσέξετε πολύ, γιατί εκείνη την ημέρα η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με την Μαντούχα Στεράτου για να γεμίσουμε τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα. Δεν ξέρω αν θα τα προλαβώ όλα. Ελπίζω, γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Ναι, υπάρχει λοιπόν η επαγγελματία μυρολογίστρα.
3: Α, να τα.
2: Καρδασοπό! Πολύ καρπό, έλεγε η αδερφή του παππού μου.
3: Πού γίνεται αυτό?
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner. Τι, τα 8 δολάρια για 2 ώρες κλάματος, ρε.
3: Τίποτα δεν
2: ναι,
3: είναι.
2: Αλλά στα αγγλικά είναι δύσκολο. Oh, my boy, my pretty man.
3: Σιγά, μωρέ, εδώ πέρα γελάνε.
2: Oh, you last with us saying goodbye.
4: Τα λέμε, oh
2: my god. You quiet, quiet, you quiet. Shut up. Do you leave me alone?
4: Shut up, this is mine, shut up.
2: What I will do now?
3: Κλαίω σε Βρετανό.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις στην πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Μπρόνκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fun park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
17: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησε.

0: 8 Μαΐου.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
1: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
0: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Βράδυ Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή 8 Μαΐου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Θέλω να δυναμώσετε την ένταση όπου και αν βρίσκεστε, γιατί μόνο με μουσική, αυτή είναι η αλήθεια, μουσική και καλή παρέα, με αυτό το συνδυασμό, μη σας πω ακόμη καλύτερα, με επιτυχίες και καλή παρέα, μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε στο σωστό το mood, έτσι λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι που ακόμα σε αγαπώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, πέντε φορές μετά ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E που είναι πλέον θεσμός. Γι' αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου δίνουμε ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Εκεί λοιπόν δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί γιατί γίνεται χαμός. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be fitter.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ελένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
3: Είναι που με άφη.

0: 15% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα διάβαζα νωρίτερα ότι κλείνουν, λέει, τα λύκεια στις 15 Μαΐου, τελειώνουν τα μαθήματα, ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκεί είναι ένας νέος κύκλος, έτσι, μία χρονιά που κάπως κλείνει και μία νέα ξεκινάει. Ξέρετε τώρα αυτό πώς είναι. Όσοι έχουμε δώσει πανελλήνιες, καταλαβαίνουμε το άγχος. Βέβαια, εγώ δεν το λέω αυτό τώρα για να σας γεμίσω με άγχος πριν από το Σαββατοκύριακο. Όχι. Το λέω αυτό ως μία υπενθύμηση. Κυρίως τους μεγάλους, βέβαια, γονείς, συγγενείς, όλους τους γείτονες, οποιονδήποτε είναι γύρω από τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, να μην τους αγχώνουν με τα δικά τους άγχη, να τους δώσουν κουράγιο, να τους φτιάξουν ένα καλό γεύμα και απλά να είναι υποστηρικτικοί. Όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο τους. Γενικά, μην μπρίζετε τα παιδιά καθόλου. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ανάποδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για 5 ζώδια που φαίνεται ότι θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση από το σύμπαν από τώρα έως και τις 20 Μαΐου. Γενικά τα πράγματα λίγο θα αρχίσουν να αλλάζουν στη ζωή σας. Πρώτο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί έπειτα από μια έντονη και απαιτητική περίοδο, τώρα επιστρέφει η αίσθηση του ελέγχου και της σταθερότητας. Οπότε μετά, πρώτη φορά, ίσως και μετά από χρόνια, να νιώσετε μια ανακούφιση και με μια μεγαλύτερη αίσθηση της προόδου, δηλαδή ότι τα πράγματα λίγο εξελίσσονται, λίγο εμείς αλλάζουμε. Δεύτερο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί ουσιαστικά έχετε οι κοινωνικές σας επαφές, οι οποίες ήταν τόσο καιρό έτσι λίγο περίεργες, ξέρετε εσείς, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Αρχίζουν λοιπόν τώρα και διορθώνονται και παίζουν μάλιστα και καθοριστικό ρόλο, αφού αυτές οι νέες γνωριμίες που θα κάνετε θα φέρουν ευκαιρίες και ευημερία. Στην ίδια κατηγορία, ευτυχώς, βρίσκεται και ο Παρθένος, ο οποίος έχει βασανιστεί πάρα πολύ, το λέω γιατί έχω παρακολουθώ εγώ εδώ πέρα τα ζώδια ανελιπώς για να σας τα μεταδίδω σωστά. Βέβαια, σύμφωνα με τα άστρα, αυτή η περίοδος που ξεκινά έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Γενικά είχατε ένα σύννεφο γκαντεμιάς πάνω από το κεφάλι σας, αλλά σιγά σιγά αυτό το πράγμα αλλάζει. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται ο Σκορπιός, γιατί το επόμενο διάστημα για εσάς θα είναι καθοριστικό, με έντονες εξελίξεις, κυρίως σε οικονομικά ζητήματα. Καλό νέο είναι αυτό. Και τέλος ο Εγώκερος, γιατί δεν αποκλείεται να έρθει η είσοδος ενός νέου προσώπου που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωπική σας ζωή. Γενικά τα προσωπικά σας θα πάνε πρίμα από εδώ και πέρα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε και άλλες τραγουδάρες και άλλες επιτυχίες. Λίγο θα ακούσουμε Vegas, Νίκο Απέργη και τώρα Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τρελαίνομαι πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε σας έχω αυτή τη στιγμή την κατάλληλη πρόταση. Λοιπόν, σημειώστε το στο ημερολόγιο. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα γίνει χαμός, γιατί έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα, η εκρηκτική Σουρουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και φυσικά αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Thomas Zambras, γι' αυτό λοιπόν, για να μην το χάσετε, γιατί σας λέω από τώρα θα γίνει χαμός. Κλείστε το εισιτήριό σας από μόλις 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω και άλλα έτσι να συζητήσουμε μαζί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Θα ακούμε κάθε απόγευμα και να φτιάχνω τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λανθωνόμαστε, αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Πες μας τι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ θα ακούμε, κάθε μέρα τι να πω μας, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Καλάνια μας αγγλικά.
2: Φιλιά σας
3: αγαπάμε.
2: Να σε καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας συγγνώμη. Φιλάκια πολλά.
1: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Ρυθμός 949. Λοιπόν, ρυθμό 949 και Λένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας πω να μην πτωείστε από αυτόν τον καιρό, ο οποίος είναι έτσι λίγο μουντόσταν σήμερα. Είχε τη συννεφιά του, είχε και τη λασπουριά του. Από αύριο, λένε οι ειδικοί, αύριο και μεθαύριο θα δούμε επιτέλους ήλιο και παραπάνω ζέστη. Άντε, γιατί μας καλόμαθε με τη ζέστη, θέλουμε ξανά. Έτσι λίγο να νιώσουμε ότι κοντεύει καλοκαιράκι. Τώρα, βέβαια, θέλω να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που σας θυμίζω ότι ήταν η αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Εδώ τα ακούσετε πρώτη και αποκλειστικά. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

μέλισσες, μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και το ραντάρ του ρυθμού 949, το ξέρετε ότι καθημερινά στο Πάμε Πρωινό σε ψάχνει στην Αθήνα. Το στο Πάμε Πρωινό φυσικά με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι συντονισμένος ή συντονισμένη Δευτέρα με Παρασκευή, να ακούσεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάσεις την ευκαιρία να κερδίζεις έως 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Έναν άνδρα γεννημένο τον Οκτώβριο να έχει δύο κόρες και ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου να τελειώνει σε 42. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει τη Δευτέρα. Να είστε συντονισμένοι τη Δευτέρα, γιατί αν σε ψάχνει και θέλει να σου δώσει μετρητά, να μην στα δώσει. Αμαρτία. Σε πολύ πολύ λίγο έχω ταινιάρα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ. Non-stop mix by Nikos Alkousis.

0: Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 10, καλό βράδυ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 8 Μαΐου. Και μάλιστα βλέπω εδώ τώρα, προσέξτε, είναι μια περίεργη ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Καλά, ακούσατε. Τα καημένα βέβαια τα γαϊδουράκια τώρα, να μην το πάρουμε στην πλάκα. Εκεί τα καλοκαίρια δεν θέλω να τα βασανίζουμε. Θέλω έτσι να τους δίνουμε και αυτά και σε αυτά μια αγκαλιά. Δεν είναι μεταφορικά μέσα. Είναι να έχω και τη Σαντορινιά, την συνάδελφο εδώ που με χαιρετάει από μακριά και γι' αυτό το θυμήθηκα. Θέλουν λίγο αγάπη, λίγο περισσότερο αγάπη όλα τα πλασματάκια της γης. Και αφού λοιπόν το είπα αυτό, έτσι και το έβγαλα από μέσα μου και το μοιράστηκα μαζί σας, θέλω να πάμε έτσι λίγο να διασκεδάσουμε, λίγο να ανεβάσουμε ένταση, λίγο κάπως να χορέψουμε. Γι' αυτό σε λίγο Αναστασία, Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αυτό το να-να-να στο τέλος νομίζω ότι κλείνει υπέροχα το συγκεκριμένο τραγούδι και εγώ τρελαίνομαι, θέλω να το τραγουδήσω όλο, γι' αυτό είδατε το άφησα λίγο παραπάνω. Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ σας προτείνω ταινία και σήμερα σας έχω μία πολύ ιδιαίτερη. Βέβαια, όταν κυκλοφόρησε τότε το 18, ήταν ουσιαστικά η πρώτη χολιγουντιανή αγγλοσαξονική ταινία που επί πόσο καιρό μετά, μετά από 25 χρόνια, ναι τόσα χρόνια, ουσιαστικά είχε αποκλειστικά ασιάτες ηθοποιούς.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Τρελά πλούσιοι είναι ο ελληνικός τίτλος, ή αλλιώς Crazy Rich Asians. Είναι υπέροχη ταινία, μάλιστα είναι βασισμένη σε βιβλίο, το πρώτο βιβλίο από την τριλογία που έχει κυκλοφορήσει. Και πάμε λίγο να δούμε μαζί την υπόθεση. Μία καθηγήτρια οικονομικών αποφασίζει να συνοδεύσει τον επί χρόνια σύντροφό της στο γάμο του καλύτερου του φίλου στη Σιγκαπούρη. Εκεί λοιπόν θα γνωρίσει την οικογένειά του για πρώτη φορά και θα έρθει αντιμέτωπη με πάρα πολλές εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν κάπως θα αποδειχθεί ότι το μοναδικό πράγμα πιο τρελό από τον έρωτα είναι η οικογένεια. Είναι ταινία, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά το βιβλίο είναι λίγο πιο καυστικό, μπαίνει πιο βαθιά στον κόσμο των υπερπλουσίων. Η ταινία είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή, βγάζει και κάτι ρομαντικό. Είναι ό,τι πρέπει για παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, γι' αυτό και σας την προτείνω. Βέβαια, κάθε φορά που μιλάμε για βιβλία, το μυαλό μας πηγαίνει έτσι μαζί στα ηχητικά βιβλία, γιατί που χρόνος να διαβάσουμε, προλαβαίνουμε όμως να ακούσουμε. Μιλάω φυσικά για την Jukebox και για αυτή τη δωράρα που σας έχω και σήμερα. Σας δίνω λοιπόν μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, Jukebox, books όπως στα βιβλία δηλαδή. Και γι' αυτό θέλω να μου στείλετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, απλά τη λέξη Jukebox. Εκεί θα βρείτε λοιπόν με αυτή τη μηνιαία συνδρομή, θα κάνετε μία βουτιά σε πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Έχει φανταστικούς αφηγητές, έχει τα πάντα μέσα. Που θέλετε φαντασία, θέλετε οτιδήποτε, ό,τι και αν σκεφτείτε αυτοβελτίωση, έχει όλα τα Harry Potter, έχει τα πάντα μέσα. Μπορείτε λοιπόν να τα ανακαλύψετε με ένα κλικ. Τώρα, αυτό το κλικ θα κάνω κι εγώ για να πάμε να ακούσουμε μαζί αναδρομικά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Έτσι να ανέβει λίγο παραπάνω η διάθεση.

0: Τρελαίνομαι από νερεμπέτικο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πέντε φορές μετά, είναι το μόνο σίγουρο, ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω εννοείται για το κάτι παίζει Powered by the E που είναι πλέον θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν Σάββατο 16 Μαΐου το σημειώνουμε αυτό καλά, γιατί ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και εντάξει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, το καταλαβαίνω. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και μπορείς να πάρεις μία έτσι εικόνα του τι έγινε, πόσες viral στιγμές δημιουργήθηκαν φυσικά από τα social media του ρυθμού 949 και τα social media γενικά, γιατί σας είπα, έγινε χαμός την τελευταία φορά και θα γίνει πάλι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα θα σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ. Νέα κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Που είναι Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Και μάλιστα όχι μόνο αύριο θα έχει καλύτερη θερμοκρασία από ό,τι είχε σήμερα. Όχι μόνο δεν θα έχει συννεφιά, αλλά κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι το Σάββατο θα είναι ένα μικρό καλοκαίρι. Άντε να δούμε έτσι λίγο να βοηθηθούμε κι εμείς, να πάμε τις βόλτες μας. Γιατί εντάξει, όταν έχει ήλιο, ανεβαίνει και η διάθεση. Έτσι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά. Βέβαια τώρα θέλω να ανεβάσουμε την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε ονειρά μάνα. Τάσα Θεοδωρίδου και τώρα Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
8: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: είναι πια αργά.
1: Νίκος Βέρτης θα μετανιώσει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ και πατήσατε, όπως σας λέω συνήθως, αυτά τα μαγικά κουμπιά που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Γιατί τόσο μαγικά γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Βέβαια, η μαγεία αυτή που σας περιγράφω συνεχίζεται, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος. Ο Νίκος Γαλκούσης με τα non-stop mix του, έτσι για να μας βάλει για τα καλά σε mood Σαββατοκύριακου. Μαζί θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα, πάλι στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να περάσετε φανταστικά, να κάνετε ό,τι τραβάει η καρδιά σας. Δεν ξέρω αν δουλεύετε και Σάββατο, πάντως. Κάπως λίγο να ξεκλέψετε χρόνο και για τον εαυτό σας. Μία ώρα, δύο ώρες. Ξέρω ότι κάποιοι είστε γονείς με παιδιά και αυτή η μία με δύο ώρες είναι λίγο δύσκολο, αλλά εγώ πιστεύω σε εσάς θα τα καταφέρετε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
2: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.